δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Yeah.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Προχωρείς στον πόνο, κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ, σε ρωτάω γιατί.

φυλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού. Και...

0: σου τι παίζει. Μπορώ να πω γλυκά, σε είχα ερωτευτεί.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Έμαθα να μοιάζει κόρη μου.
2: Κόρη μου,
1: κόρη μου,
2: τι είναι αυτό που λες.
1: Κανένα άλλο.
2: Μεγάλο πασαμά.
1: Εκτό από το.
2: Σιγά σιγά θα μου έρθουν.
1: Κόρη μου.
2: Από GGG.
3: Τι είπε τώρα.
1: Τι είναι αυτό.
2: Από GGG.
1: Έχει να κάνει με του GGK στο καλοκαίρι.
2: Όχι, όχι, όχι. Μιλάμε εμεί οι δύο έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Κόρη μου, από GGG.
1: Α, μήπω είναι το παππού εσύ.
2: Όχι.
1: Τι.
2: Κόρη μου, από GGG.
1: Από GGG.
2: Ναι.
1: Πε κάτι
4: τώρα. Πε το μωρέ, τι από GGG. Πού να καταλάβω από GGG.
2: Από GGG.
1: Από εκεί και εκεί, σωστά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Είναι καλύτερο να σπαταλήσεις λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο, παρά να σπαταλήσεις τη νύχτα σαν να μην υπάρχουν λεφτά.
2: Τι μπεμπέ, τα γνωστά.
3: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Θέλει χρόνο.
4: Άκου τώρα, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ, εν αντιθέση με σένα, γιατί είναι και 7 και 10 τώρα το πρωί, έκανα ένα.
3: Και πέρασε.
4: Και πήγα παρακάτω. Ενώ εσύ ήθελες να το αναλύσεις. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και μπράβο σου, το σωστό, το επαγγελματικό
2: είναι
4: το δικό σου.
2: Μπράβο.
4: Αλλά εγώ.
3: Δεν είναι θέμα, θα σου εξηγήσω. Το χειρότερο απ' όλα είναι ποιο τώρα σε αυτή την ιστορία.
4: Ποιο.
3: Ότι ούτε ο Χρήστος έχει καταλάβει τι έχει πει.
4: Η αλήθεια είναι αυτό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Η εκκλησιά σας είναι η περίφημη κομμωδία του Αριστοφάνη. Αριστοφάνης, ναι. Στην εξουσία.
2: Πες,
1: ποιος έχει αφήσει ιστορία ως βλέπειρος.
2: Ποιος έχει αφήσει ιστορία.
1: Δηλαδή παραμιλούσε, ναι, η Αθήνα και η Ελλάδα τότε.
2: Ποιος ηθοποιός.
3: Ο Θήμιος Καρακατσάνης.
2: Όχι, ψηλός. 1,92.
1: 1,96.
3: 1,96. Ο Τζόνις Καλημέρης.
2: Δεν έχει παίξει ο Τζόνις.
1: Είναι Τζόνις όμως.
3: Ο Παφούρας.
2: Είναι Τζόνις όμως. Είναι ο Τζόνις.
1: Είναι ο Παφούρας.
2: Ο Κορδόνης.
3: Τι λες.
2: Εντάξει, ήταν το ωραίο ανέκδοτο τη ημέρα. Κι όμως ναι.
1: Συγγνώμη, γιατί γελάς. Πες, Χρήστο, που είχες δει την παράσταση.
2: Είχα δει.
1: Πες που είχες δει την παράσταση.
2: Από μόνο ένα. Καταπληκτικός.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσεται.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Καλημέρα κόσμε! Καλώς ήρθατε και πάλι κοντά σας!
4: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
5: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
3: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Έχω κορυδέψει ποτέ εγώ τον Χρήστο που πάει και κάνει εκεί τις θεραπείες του, που βάζει τα φύκια, τα αγκούρια, τα σπά του, τα μασάζ του.
2: Εννοείται δεν θα με κορυδέψει γιατί τον έχω δει να κόβει τα νυχάκια του, τον ποδιό.
3: Καταρχάς πηγαίνει ο ίδιος
1: και κάνει
3: μανικιούρ,
1: όχι δεν κάνω μανικιούρ, κάνω μόνο πεντικιούρ.
3: Βάζεις μάσκες στο πρόσωπο.
2: Έχει πάει σε αυτό με τα ψαράκια.
3: Βέβαια.
2: Και μου λέγε του πόσο ωραία είναι. Μπορεί να με κορυδέψει, όχι.
1: Φίσπα, φίσπα.
2: Έχω στοιχεία γι' αυτό.
1: Ό,τι νιώθει καλά ο καθένας, Κατερίνα μου.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μια και λέγαμε πριν για τους Καραλίδες, να πούμε ότι είχες δίκιο και ότι υπάρχει και Γιάννης Καραλής.
2: Υπάρχει και Γιάννης Καραλής.
1: Δεν φαντάζεσαι πόσα τραγούδια έχει γράψει.
2: Όχι,
1: όταν βλέπω
2: γιατί
1: αεροπλάνο.
2: Έχει συνέντευξη, γι' αυτό σου λέω.
1: Ωραία, πες μου τρία τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
2: Όντως, έχει συνεργαστεί πολύ με τη Σοφία Αρβανίτη.
1: Αυτό βέβαια το λέει Λίτσα Γιαγκούση.
2: Αυτό είναι όμως η Λίτσα Γιαγκούση. Έχει ώρα πολύ δίκιο. Όταν βλέπω αεροπλάνο.
1: Μου έρχεται να σου την κάνω.
3: Τι λέτε, ρε φίλε.
1: Άλλο. Γιατί τα 5.000
2: δεν είναι πετσετάκια.
1: Βεβαίως, Γιάννης Καραλής.
3: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
1: Πάει η αγάπη μου, πάει με άφησε
2: πάει
1: μόνο σε κάποια γωνιά.
2: Μπράβο. Πάει με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ο πανηγυρισμός των φιλάθλων της Νορβηγίας και των παιχτών έχει κάνει τρομερή αίσθηση, γιατί έρχεται από τους Βίκινγκ και κάνουν τι, κάνουν ότι κοπηλατούν. Χτυπάνε με ένα τύμπανο, παπ, παπ. Τι κάνουν,
2: βγάζουν και κραυγές.
1: Βγάζουν κραυγές, ναι. Και το κάνουν και μέσα στο γήπεδο.
2: Πώς το κάνουνε?
1: Δύο.
3: Φτάνει, πόρε στο χέρι μου.
2: Μπορείς να κάνεις λίγο και το γάιδαρο τώρα.
3: Τραβάνε κουπί.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
3: Γιατί από το ψωμάκι, ρωτάει σε ένα εστιατόριο κυρία, ακούγεται σιρήνα περιπολικού?
4: Είχε μέσα κανένα σκουλικάκι.
3: Είναι πολύ σπορό.
5: Πράγματα τώρα διανόητα.
3: Πολύ σπορό.
4: Καλό, καλό. Τίμιο, τίμιο.
3: Συμπαθητικό. Όχι, όχι. Χριστό, από Χριστό, αυτά που ακούστηκα πριν καλύτερο.
4: Από ποιο? Μια στιγμή, για να καταλάβω.
3: Από την ανάλυση του ζωδιακού χάρτη τη προηγούμενη πέφτει.
4: Συμφωνώ.
3: Είναι καλύτερο.
4: Συμφωνώ.
3: Από τον προβληματισμό τη Στέλλα. Είναι καλύτερο. Χωρί δεύτερη σκέψη. Είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
6: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
7: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. 89,8.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
3: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζεται.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Και δεν ξέρω αν το διαβάσατε.
2: Ποιο?
1: Αλλά μεγάλο δέος και συγκίνηση, η μορφή του Ανδρέα Παπανδρέου εμφανίστηκε, λέει, σε φρυγανιά του Αλέξη Τσίπρα.
2: Είδα την έκταση στο κορδόνι.
1: Από τα πιο ωραία που είχε κάποιο στο Βατράχι.
3: Φανταστικό.
1: Είναι έπος πραγματικά.
3: Καλά, έπος ήταν από το Βατράχι.
1: Ναι.
3: Και το ότι ξεκινάει η περιοδία με τους Gypsy Kings.
1: Καλά,
3: η Αφροδίτη Αντινοπούλου. Επίσης ήταν τέλειο αυτό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Θα πω κάτι που σίγουρα θα αρέσει στο Γιάννη. Είναι από τα αγαπημένα του Γιάννη. Έπεσε το ταψί με το μουσακά πάνω στο πόδι μου. Χτύπησες πολύ, το ρωτάει ο άλλος. Και τι απαντάει αυτός.
2: Μουσακατεύτηκα.
3: Σταμάτα!
1: Μουσακάτεψε το πόδι.
2: Μουσακάτεψε το πόδι.
4: Ποια γέλασε, την άκουσα.
5: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μουσακάτεψε το πόδι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Οι Γκανέζοι τι κάνουν, παιδιά, κάνουν μαγικά.
2: Ώστε να δυσκολέψουν τον αντίπαλο.
1: Ώστε να δυσκολέψουν τον αντίπαλο.
3: Πού το και κάνουν να αυτό?
1: Στην εξέδρα.
3: Άκου
1: στο
3: τώρα.
1: Προηγούμενο αγώνα με την Αγγλία, στο 70, άλλαξαν το τελετουργικό και ο Χάρι Κέιν στο 80 κάτι. 88. Έχασε ένα άχαστο μόνος του.
2: Του στρώνεται η μπάλα και λες το έγραψε.
1: Το έγραψε. Είναι πολύ απλό.
2: Όχι απλά αστόχησε.
1: Ναι.
2: Έστειλε την μπάλα αυτό που λέμε μπεκάτσα.
3: Και
2: έτσι
3: εξηγείται.
2: Εσύ
1: που κοροϊδεύει την Κατερίνα με τα ζώα.
3: Εσύ με κοροϊδεύεις. Τι ζώδιο είναι ο Χάρι Κέιν?
2: Τι ζώδιο είναι ο Γκανέζος μάγος? Είναι το θέμα.
3: Τι ζώδιο είναι και αυτός και ο άλλος.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ναι, είναι το πρωινό στον δρόμο. Καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα, σήμερα είναι Πέμπτη.
1: 23 Ιουλίου 2026, αύριο Παρασκευή.
3: Μεθαύριο Σάββατο.
2: Καλά, δεν είναι έτσι. Όχι, μεθαύριο Σάββατο. Είναι αύριο Παρασκευή.
1: Ωραία.
3: Μεθαύριο Σάββατο.
1: Πάρα μεθαύριο Κυριακή.
2: Δεν είναι μια οποιαδήποτε Παρασκευή. Αυτή η Παρασκευή, ρε παιδιά.
1: Είναι η τελευταία μας.
2: Είναι η τελευταία Παρασκευή αυτή τη σεζόν.
3: Τι παξίλο, Ευαναγία μου, πρωί.
2: Είπα για αυτή τη σεζόν. Επανερχόμεθα το Σεπτέμβριο.
1: Όπως είναι η μεγάλη Παρασκευή, έχουμε και την τελευταία Παρασκευή. Τι άλλες Παρασκευές έχουμε?
3: Παρασκευή 13. Μπράβο.
1: Παρασκευή 13. Παρασκευή.
2: Επίσης είναι το Friday I'm in Love.
1: Μπράβο. Άρα έχουμε πολύ ωραίες Παρασκευές. Μία από αυτές τις μεγάλες Παρασκευές είναι και η αυριανή.
2: Ναι.
1: Άρα και η σημερινή Πέμπτη είναι μια πολύ σημαντική
2: Βέβαια,
1: μέρα.
2: Βέβαια, γιατί είναι πριν από αυτή τη μεγάλη Παρασκευή.
1: Όλα έχουν τη σημασία τους και σε κάθε γεγονός δίνουμε την αξία του, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν το ξαναζούμε με τον ίδιο τρόπο.
2: Ισχύει.
3: Μήπως λοιπόν... να νηστέψω σήμερα.
1: Ναι. Γι' αυτό σου φέρα κουλουράκια εδώ.
3: Είναι χωρίς γλουτένι.
1: Κουλουράκια χωρίς γλουτένι και
3: χωρίς ζάχαρη. Γιατί η Κατερίνα έχει αλλεργία στη γλουτένη. Να την προσέξουμε τώρα, το ξέρεις. Η Κατερίνα, άμα δει γλουτένι, δεν μπορεί.
2: Δεν έχω αλλεργία. Ούτε καν δυσανεξία δεν έχω.
3: Δεν την κουστάρεις απλά.
2: Απλά προσπαθώ να την αποφεύγω, άμα
1: γίνεται. Πώς ζούσαν κάποτε οι άνθρωποι, παιδιά, που δεν ξέραν τι θα πει γλουτένι. Πώς ζούσαν.
3: Γιατί λακτόζει.
2: Πώς ζούσαν.
1: Πώς ζούσαν χωρίς κοινόα.
3: Δεν είπα. Τι ζωή. Δηλαδή,
2: την κοινόα δεν την μπορώ καθόλου.
3: Εμείς τώρα πώς ζούσαν χωρίς κλιματιστικό. Άστα αυτά.
1: Δηλαδή πες μου, ρε
3: φίλε. Πώς ζούσαν με κουλουράκι για να δω κουλουράκι. Πολύ ωραίο κουλουράκι. Με κουλουράκι χωρίς γλουτένι. Πώς ζούσαν. Πώς μεγάλωσες, ρε Χρήστο.
1: Δηλαδή πραγματικά τι εποχές έχουν περάσει.
2: Στη Κλίβανη δεν είχαν γλουτένι. Τα προσέχαν από τότε.
1: Δεν έχω μεγαλώσει στη Κλίβανη.
2: Τέλος πάντων.
1: Εσύ είσαι μεγαλώσει πού στη Χαλκιδική.
2: Εγώ έχω πάρα πολύ στο χωριό μου.
3: Εσύ υπάρχει το πουλά.
1: Εμείς είμαστε του κέντρου, παιδιά.
2: Παιδιά, εγώ πήγαινα όντως στο χωριό μου Παρασκευή μεσημέρι με Κυριακή βράδυ.
1: Που απλώνατε, όχι τραχανά.
2: Όχι, όχι. Τις χιλοπίτες κάναμε. Όχι, αυτό το έκανε στα χανιά, ρε φίλε.
3: Απλώνες τραχανά.
1: Και εγώ πήγαινα το καλοκαίρι, Γιάννη, μετά για να γνωρίσω τα κορίτσια του χωριού. Και εκεί ήταν και η Κατερίνα, ένα από αυτά τα κορίτσια του χωριού.
2: Του δικού του χωριού.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
3: Χρήστο μου.
1: Εσύ στην Αθήνα.
2: Η πρωτεύουσιάνη μίλησαν! Η πρωτεύουσιάνη!
1: Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, έχουμε πολύ δυνατά
3: γεγονότα. Γιορτάζει κανείς.
1: Έχουμε Νίκο Γκάλι!
2: Χρόνια πολλά, Νίκο!
1: Να τα κατοστήσει ο μεγάλος μας, ο απόλυτος έτσι, star, γίγαντας, τεράστιος Νίκος Γκάλις. Επίσης, σήμερα έχουμε, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρέιμοντ Σάντλερ.
2: Ο αγαπημένος μου.
1: Ναι, ναι, ο μεγάλος.
2: Μαζί με τον Ντάσκελ Χάμετ.
1: Ένα βιβλίο του.
3: Τρία βιβλία του.
1: Ένα
3: στον αγαπημένο και ένα τρία.
2: Ο μεγάλος αποχαιρετισμός. Τώρα θα μου πείτε ότι δεν ξέρω εγώ τον Ρέιμοντ
3: Σάντλερ.
2: Συγγνώμη, παιδιά. Είναι πολλά.
1: Ο μεγάλος ύπνος του μου το έχει πει ξαναπεί. Εντάξει.
2: Τον διάβαζα πολύ πρόσφατα τον μεγάλο ύπνο.
1: Φτάνει.
3: Ο μεγάλος ύπνος μου φτάνει.
1: Ο μεγάλος ύπνος που είναι.
3: Αυτό περιμένω.
1: Θα έρθει από μεθαύριο.
3: Ένα μεγάλο ύπνο. Ένα μεγάλο ύπνο. Ρημάνι.
2: Κοιμήσου εσύ που μπορείς, γιατί οι υπόλοιποι πάλι δεν θα μπορούμε.
3: Και εγώ θα ονειρεύομαι.
2: Η τύχη σου θα δουλεύει.
3: Γιατί δεν θα μπορείς πάλι να κοιμάσαι.
2: Πιστεύεις ότι κάποιος γονιός, τώρα για να μιλήσουμε μεταξύ μας και θα κλείσουμε με αυτό για να πάμε στην κίνηση, ξεκουράζεται στις διακοπές?
3: Ναι. Εκτός αν τα παιδιά του είναι ενός, δύο, τριών ετών. Με τα δικά σου τα παιδιά τώρα, οριακά δεν θέλω να σου μιλάνε στις διακοπές.
2: Δεν ισχύει.
1: Τι μου είπε, παιδιά, ένας τύπος στο καφενείο σήμερα.
3: Τι σου είπε.
1: Πότε τελειώνεται. Του λέω μεθαύριο κοιμάμαι. Μου λέει το θέμα δεν είναι να κοιμάσαι. Το θέμα είναι να ξυπνάς και να μπορείς να ξανακοιμάσαι μετά το πρωί. Αυτή είναι η επιτυχία.
2: Ισχύει.
1: Δηλαδή να ξυπνάς και έξι και να λες όχι, δεν σηκώνομαι, θα ξανακοιμηθώ.
3: Ρούφα ύπνε.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Μικρές καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από ύψος θα τολμούσα να πω κάτω Πατησίων μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Κάτι παθαίνει με την κάτω Πατησίων όταν λέει.
3: Ρε φίλε, ο Κηφισός είναι πολύ δύσκολος. Για να προσδιορίσεις ποιο σημείο είναι του Κηφισού και να πεις αλήθεια στον κόσμο.
1: Και τα φάτσα, ρε.
3: Είναι πάρα πολύ
2: δύσκολο. Όχι, αλήθεια είναι. Και εμένα,
1: έχει κοκκινήσει κιόλα.
2: Αλήθεια σου λέω, όταν προσπαθείς να πεις τον καιρό και βλέπεις αυτά τα μπορντό εκεί, λες πού είναι.
1: Μπορείς εγώ το μικρόφωνο να το κάνεις πιο να σε βλέπω κανονικά, γιατί.
2: Τι έκανα.
1: Έχω με αυτόν εδώ που.
3: Καλά, μην πιάσετε κουβέντα.
1: Που σε είπε Χάλαντ, που σε είπε Χάλαντ. Και πάει στον τρόπο μπροστά και πέρα. Κάντε λίγο πιο να σε βλέπουν. Είναι η Κατερίνα Καραβάτου. Πάμε.
2: Λοιπόν, όντως πιάζουμε το Χάλαντ.
3: Επίσης στην λεωφόρο Αθηνών, από ίδια είσαι, από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο. Στην Αττική Οδό υπάρχουν οι γνωστές καθυστερήσεις στην έξοδο 8. προς την Εθνική Λαμίας. Κατά τα άλλα θα... Α, και φυσικά στο Πειραιά, εκεί στους δρόμους γύρω
1: 34ου Συντάγματος.
3: Και του Ομήρου, Ομηρίδη Σκυλίτση, πολύ και αυτή μου αρέσει.
2: Σκυλίτσης ο δήμαρχος Πειραιά.
3: Πρώην. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Αυτά, νομίζω κλείσαμε.
0: Σήμερα.
3: Λοιπόν, θα δροσίσει σήμερα, ήδη τώρα το πρωί, εγώ ας πούμε που ερχόμουν με κονδύσιον. Τώρα ήρθαμε ανοιχτό παράθυρο.
1: Και αύριο θα βρέξει, ε.
3: Α, τελικά μάλλον δεν θα βρέξει αύριο. Αύριο θα αρχίσει να φυσάει, μάλλον θα βρέξει ξημερώματα Σαββάτου, αλλά τελικά δεν θα είναι.
1: Σοβαρά.
3: Περιμέναμε καμιά βροχή σοβαρή. Δεν θα είναι σοβαρή βροχή, όχι. Μπορεί να μην βρέξει και καθόλου δηλαδή. Παρόλα αυτά, δροσίζει σήμερα, θα πάει στους 35 βαθμούς. Αν μου πει δροσιά είναι αυτό, δροσιά είναι σχέση με το χθεσινό. Δροσίζει ακόμη περισσότερο αύριο, που θα πάει στους 32 βαθμούς. Δροσίζει σήμερα, θα πάει στους 35 βαθμούς. Αν μου πει δροσιά είναι αυτό, δροσιά είναι σχέση με το χθεσινό.

0: Δρόμος 89,8, είναι 7 και 10, είναι αυτό το πρωινό της Πέμπτης, είμαστε όλοι εδώ.
1: Χρήστο, πιστεύεις αυτό είναι, ναι, της Κατερίνας εδώ το αμάξι? Βλέπω εδώ οδηγός Jeep πάρκαρε μέσα σε πάρκο στο Χαλάνδρι.
0: Ναι, και έγινε viral.
2: Τι γίνεται με το Χαλάνδρι κατά Βυρηλίσια?
1: Μέσα σε πάρκο ρε φίλε, πραγματικά έχει πάρκαρε μέσα στο πάρκο, μοιάζει λίγο με την Κατερίνα στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, είναι η Κατερίνα, δίνει μια ξανθιά. Η οποία είναι στον καθρέφτη.
1: Εντάξει, είναι λίγο προφίλ, δεν φαίνεται πολύ.
2: Αν φοράει shorts μπορεί να είναι.
1: Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται το shorts αυτό, γιατί είναι μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Κατάλαβε.
1: Πάντως έχει παρκάρει κανονικά μέσα στο πάρκο του Χαλανδρίου και κινδυνεύει και με πρόστιμο. Λέει εδώ,
0: δυνατόν.
1: Κατερίνα, δεν παρκάρουμε στα πάρκα.
0: Συγγνώμη, δεν επιτρέπεται να παρκάρει
2: σε ποιο πάρκο?
1: Τόση άσχημη, ρε φίλε.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα σε ένα πάρκο?
2: Πού έχει πάρκο στο Χαλάνδρι? Ποιο πάρκο είναι αυτό?
1: Πού έχει τέτοια προσβολή για το Χαλάνδρι?
0: Έχει πάρκο.
1: Το Χαλάνδρι φημίζεται.
2: Πάρκο, πάρκο παιδική χαρά, α πούμε, τέτοιο πράγμα.
1: Είναι ένα μεγάλο πάρκο, έχει απλά.
0: Δηλαδή
1: ο άνθρωπο έχει λίγο το δίκιο του. Σου λέει, κοίτα εδώ πέρα τόσο απλά. Το παρεγονίτσα δεν είναι.
0: Θυμάστε τον άλλο που έχει παρκάρει στο Σύνταγμα.
2: Πάρκο είναι αυτό.
1: Πού ξέρεις από εκεί τι έχει?
0: Στο Σύνταγμα που έχει βαρκάρει ο άλλος, στα σκαλιά ακριβώς. Πρέπει να κάνουμε ένα ωραίο θέμα με τα 10 top παρκαρίσματα στην Αθήνα.
1: Έχω μαζέψει μερικά πολύ καλά αυτά τα χρόνια. Ναι, έχω

0: πάνω σε γραμμές τρένου, ναι, που έχει παρκάρει πάνω σε γραμμές τρένου.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν ωραία, υπάρχουν ωραία.
2: Γράψτε.
1: Πώς είναι το πρόστιμο?
0: Αστείο το πρόστιμο σε σχέση με αυτά που γίνονται, δηλαδή 30 ευρώ.
1: 30 ευρώ είναι.
0: Ναι.
1: Για παρκό.
0: Αλλά αφαίρεση τη άδεια οδήγηση για 10 μέρες. Για πάρκο. Άρα, Κατερίνα, αν είσαι, ας πούμε, να το βάλεις π.χ. Πάνω σε διάβαση πεζών,
2: ναι,
0: ή σε πάρκο, σε πάρκο.
2: Και κοιτάς εμένα, ας πούμε, ναι.
0: Πολύ λιγότερο το πρόστιμο.
1: Για την Κατερίνα, γιατί το λες, ρε φίλε? Είναι η μόνη που δεν το βάζει εκεί.
0: Επειδή το σπίτι της. Τάξει,
1: να σου πω γιατί δεν το βάζει εκεί.
0: Όχι. Ισχύει ότι δεν έχει πάρκινγκ και παρκάρεις απ' έξω.
2: Δεν έχω πάρκινγκ.
0: Γι' αυτό το λέω σε σένα.
1: Όσες φορές έχουμε πάει κάπου με Κατερίνα σε κάποιο μέρος, φωτογράφεις, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, είναι η μόνη που βρίσκει πάρκινγκ. Μόνη. Έχω πάθει πλάκα. Ξαφνικά πάω να παρκάρω. Έχει πάει νωρίτερα. Έχει βρει τη σωστή θέση.
2: Επειδή έχω πάει νωρίτερα όμως.
1: Είναι τρομερό. Δεν έχει παρατηρήσει? Εμείς οι δύο ψάχνουμε.
0: Εγώ καλά.
1: Γυρνάμε γύρω-γύρω. Η καραβάτου η Κατερίνα έχει βρει τη θέση. Ακριβώς έξω από το στούντιο. Τάκ το έχει βάλει.
0: Αυτό πήγα να πω. Δεν έχει βρει θέση. Έχει κλείσει την είσοδο.
2: Εμένα μου είπα να το βάλω εκεί. Αν μιλάτε
0: για προχτές.
2: Αν μιλάτε για προχτές, εκείνη μου είπα να το βάλω εκεί πέρα.
1: Την περιμένουν παρκαδόρη, τη βάζει.
2: Εκείνοι οι άνθρωποι, οι καλοί μου είπα να το βάλω εκεί πέρα πάνω. Και λέω, είσαστε σίγουροι? Και μου λένε ναι, και από πίσω θα βάλουν και άλλοι.
1: Άρα Γιάννη Τζάμπα την κατηγορεί ότι θα παρκάρει μέσα σε παρκό. Δεν έχει κανένα τέτοιο θέμα. Σε λίγο θα παίξουμε και Letter Game. Ετοιμαστείτε. 2-11-18-91. 8-9-8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 7 και 17, παιδιά. Είναι η ώρα. Letter Game εδώ μπροστά μας. Ανοίγει η πόρτα. Τακ, τακ. Παρακαλώ, ποιος είναι?
4: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
3: Oh, είναι ωραία φωνή.
4: Γλυκιά φωνή, πολύ.
3: Είναι ωραία φωνή αυτή.
5: Είμαι στεναχωρημένη.
4: Γιατί?
5: Τι ήταν αυτό το τελευταία Παρασκευή, 7 και 1 που είπατε?
4: Α, ναι. Γιατί θα σας εξηγήσω. Το όνομά σας?
5: Ειρήνη.
4: Γεια σου, Ειρήνη. Γιατί, ξέρεις τι, μόνο εμείς έχουμε μείνει.
3: Mm-hmm.
4: Μόνο εμείς. Ναι. Και πρέπει και εμείς λίγο να πάμε διακοπές.
5: Έπρεπε να μας το φέρετε με το μαλακό, λίγο πιο ήπια.
4: Πώς θα το κάναμε αυτό?
6: Όχι, είμαστε της τακτικής του απότομου. Του απότομου. Τακ.
3: Εκτός αν θέλετε κάποιος να μείνει εδώ από τους τρεις και να συνεχίσει τις εκπομπές.
5: Είστε ωραία παρέα, δηλαδή. Δεν
3: άρα
5: μπορεί να
3: πρέπει να φύγουμε όλοι μαζί.
6: Όχι, συγγνώμη, είμαστε ωραία παρέα. Αλλά με το χέρι στην καρδιά. Πες ότι σας δίνανε την επιλογή η Ειρήνη και σας λέγανε μπορείτε να κρατήσετε έναν.
4: Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνει.
6: Δεν πειράζει. Ποιον θα κρατούσατε?
5: Πολύ ωραία παρέα μαζί. Αγαπώ πολύ την Κατερίνα.
6: Ορίστε.
3: Άρα, Κατερίνα.
6: Πρέπει να μείνει πίσω.
4: Κι εγώ σε αγαπώ, Ειρήνη. Να μείνω εγώ, εννοείσαι εγώ, επειδή με αγαπάς να πάω διακοπές. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Άρα, φεύγω εγώ για τις διακοπές για να ξεκουραστώ που έχω να κάνω διακοπές 3 χρόνια και μένουν τα αγόρια. Να σας πω κάτι, παιδιά. Και από εκεί που θα είμαι, αν μείνετε, Χρήστο Γιάννη, Γιάννη Χρήστο, θα σας ακούω.
3: Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Κατερινάκι μας. Αγαπημένη μας, τι όνομα είπες?
4: Ειρήνη.
5: Ειρήνη,
3: θα παίξουμε με το γράμμα Κάπα.
4: Μ' αρέσει το κάμα. Κάμα.
3: Εύκολο. Σήμερα παίζουμε εύκολα γραμματάκια. Θα παίξουμε με κάπα λοιπόν και θα ξεκινήσουμε ζώο.
5: Κόκορας.
3: Oh, όνομα.
5: Κώστας.
3: Πράγμα.
4: Ποτέ, Κατερίνα.
5: Κεντρί.
3: Φυτό.
5: Mm-hmm. Κυπαρίσι.
3: Φαγητό.
5: Κοτόπουλο στο φούρνο.
4: Μπράβο.
3: Πόλη.
5: Κέρκυρα.
3: Χώρα.
5: Κίνα.
3: Επάγγελμα.
4: Πολύ καλή.
3: Ζώα.
4: Αυτός ο γιατρός.
3: Ζώα,
6: μαλλιά,
3: ζώα,
6: μαλλιά,
3: ζώα, μαλλιά, ζώα, μαλλιά, τίποτα άλλο.
5: Κομωτής.
3: Τραγουδιστής, τραγουδίστρια.
5: Κόκοτας.
4: Αχ, μπράβο.
3: Λίμνες, Ποδάνια, βουνά.
5: Κερκίνη.
3: Είστε δυνατοί.
4: Ειρήνη, είσαι
3: ωραίο.
4: Από τις καλύτερες φέτος. Και η Κίνα μου άρεσε πάρα πολύ. Και το Κυπαρίσι που δεν έκανε. Και ο Κόκορας.
6: Ένα κόκοτα. Τα ονείρα μου σαν τα πεταλάμια σαν εμμόνας.
3: Τι είναι αυτό?
6: Που τη σκόρπισες φυσώντας σαν να σου χειμώνας.
4: Κάνεις μαθήματα φωνητικής,
6: πες
4: δεν λέγε.
6: Πες μου τη ζωή μου όμως πώς να συνεχίσω.
4: Λέγε, λέγε.

0: Δρόμος 89,8, είναι 7 και 22. Ναι, ναι, Γιάννη.
1: Είναι καλό σημείο, πιστεύεις, ναι. Το 7 και 22 που προβληματιζόμουν, τι ώρα να το πω. Θα μου πείτε, δεν μπορώ να το ξαναπώ
0: τώρα,
1: και μετά.
0: Τώρα.
1: Φυσικά
0: μετρώ.
1: Μπορώ να τα ξαναπώ και μετά, αλλά τώρα νομίζω θα χτυπήσω κόκκινο. Πρέπει να βάλω λάστιχα στο αυτοκίνητο. Αλλά πρέπει να βάλω λάστιχα στο αυτοκίνητο επιγόντως. Δηλαδή πρέπει να βάλω λάστιχα στο αυτοκίνητο.
2: Θα πάω στο φίλο μου τον Παναγιώτη.
1: Α!
2: Ναι.
1: Ωραία. Ήθελα να δω πως προσφερθεί κάποιος, ξέρεις, μου κάνει μια έκπτωση, ξέρω εγώ, της τάξης του 60-70%,
2: όχι,
1: ας πούμε.
2: Χωρίς έκπτωση. Θα σε πάω απλά στον Παναγιώτη γιατί.
1: Χωρίς έκπτωση, γιατί να πάω στον Παναγιώτη.
2: Θα σε πάω γιατί ξέρω ότι θα κάνει πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή.
1: Καλά, τι δουλειά, λάστιχα θα βάλει.
0: Ρε, μη φλιαρείτε, πες, τι θες να πεις.
1: 2-15-60-17.
2: Ωραία. Τι είναι αυτό, παιδί μου.
1: Τα ίδια στάση από τα λάστιχα που θέλω.
2: Τι το λες.
1: Ναι, τι ψέματα το λέω. 2-15-60-17. Μπρίτζε τον βάζω, αλλά είμαι ανοιχτό και σε άλλε μάρκε.
0: Oh,
1: οπότε να έρθει.
0: Και μάρκα, βλέπω.
2: Μισελέν, μισελέν έχει.
1: Μου είπαν δεν ταιριάζει πολύ το
0: σπίτι. Γουδιάρ, γουδιάρ.
1: Είμαι μέσα σε όλα. Το φτηνότερο.
0: Okay.
1: Αλλά και αξιόπιστο. 2-15-60-17. Πε το Viber, σε παρακαλώ, να μου στείλω τι προσφορέ.
0: Δεν πάει καλά, ρε.
1: Έλα, ρε, καλοκαίρι είναι τώρα.
2: Εγώ τα έχω κάνει όλα αυτά από την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ νόμιζα. Σέρβις, κανονικό.
1: Εγώ νόμιζα. Και εγώ και στο εκεί μου το πάρουν θέλω λάστιχα.
2: Και
1: δεν
2: τα αλλάξανε.
1: Δεν αλλάζουν εκεί λάστιχα.
2: Α, εμένα μου το αλλάξανε.
1: Όχι. Λοιπόν, στείλτε μα το Viber, σα παρακαλώ. 2-15, επαναλαμβάνω, 60-17. Η καλύτερη προσφορά θα έχει την χαρά να συνεργαστεί μαζί μου για την αλλαγή ελαστικών.
0: Θα το πατάς στα μάξι, ωραία δηλαδή. Θα οδηγείς και θα το χαίρεσαι.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Αυτό είναι ότι υπάρχει καλύτερο πράγμα.
1: Πώς θα ανέβω στη Σκλίβανη, ας πούμε, άμα θα κάνω drift.
0: Λοιπόν, για λέγει η Κατερίνα.
2: Μας ρώτησε προηγουμένως η Ειρήνη και με μία θλίψη στη φωνούλα της, είναι αλήθεια. Γιατί τελειώνουμε αύριο αυτήν εδώ τη σεζόν της εκπομπής στο πρωινό στο δρόμο, στο δρόμο 89,8. Και η απάντηση είναι τελειώνουμε αύριο. Δηλαδή, αντί να έχουμε τελειώσει νωρίτερα, ενδεχομένως. Γιατί.
0: Εμείς γιατί τελειώνουμε πιο αργά από τους άλλους.
2: Γιατί θέλουμε να είμαστε με τους ακροατές περισσότερο καιρό.
1: Μπράβο. Αυτό νομίζω και εγώ.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
2: Αυτό. Εμείς λοιπόν τελειώνουμε αύριο, γιατί αύριο είναι που θα δώσουμε το καταπληκτικό δώρο μας ζωντανά σε κάποιον τυχερό. Προσέξτε να δείτε.
0: Για λέγε.
2: Ο δρόμος μας λοιπόν, σε συνεργασία με το τουριστικό, με τον τουριστικό οργανισμό Λούτρα Κίου, χαρίζει σε έναν τυχερό ακροατή μία μοναδική απόδραση για δύο άτομα στο πανέμορφο Λουτράκι. Που παρεμπιπτόντως το Λουτράκι είναι πανέμορφο. Εγώ πήγαινα παλιά πολύ συχνά και μ' άρεσε πάρα πολύ. Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο 5 αστέρων. Το Wyndham, το ξέρεις, Χρήστο, στο Λουτράκι, Λουτράκι Ποσειντών Resort, δείπνο στο Ουζερί Λιμανάκι, κοκτέιλς στο Lou All Day Bar και μία ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξία στο Λουτράκι Thermal Spa με υδρομασάζ, σάουνα, ατμόλουτρο και χαλαρωτικό μασάζ. Όλο αυτό. Δηλαδή, λες, θα πάω δύο μέρες στο Λουτράκι, τι θα με περιμένει. Σας περιμένει ολόκληρη εμπειρία. Πώς όμως πρόκειται εσείς να διεκδικήσετε αυτή την εμπειρία? Μόνο αν στείλετε ένα μήνυμα στο 54301 γράφοντας δρόμος αφέντες ένα κενό μετά το ονοματεπώνυμό σας
1: και μετά τη λέξη Χαϊλίκη. Προτείνω δρόμος κενό, ονοματεπώνυμο Χαϊλίκη.
2: Τώρα έχουμε βάλει Λουτράκι. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε.
1: Δεκτό και το Χαϊλίκη.
0: Το Χαϊλίκη είναι μια έκφραση της δεκαετίας του 90. Πώς λέγανε, τα πήρα στην Γκράνα. Είναι κάποιες εκφράσεις που έχουν παραμείνει, τα σπάει.
1: Το Χαϊλίκι είναι πάρα πολύ ωραία λέξη.
0: Είναι, έχει παραμείνει μια διαχρονική λέξη. Και ναι, αυτό που σας περιέγραψε η Κατερίνα Καραβάτου, που είναι η επιτομή του Χάι.
2: Εγώ!
1: Δεν το συζητάμε.
0: Είναι η επιτομή του Χάι. Πρωί-πρωί.
1: Στο λεξικό δίπλα από τη λέξη Χάι έχει την Κατερίνα.
2: Εγώ είμαι Χάι.
0: Το Χάι είναι καλό πράγμα.
1: Ούτε ο αντίπα δεν είναι τόσο Χάι όσο είσαι εσύ.
2: Εγώ το Χάι σε βλέπει κάποιο. Κλειδέ και τέτοια.
0: Όχι.
1: Το Χάι.
0: Δεν ξέρει από Χαϊλίκια γι' αυτό.
1: Είμαι στα Χάι μου. Όταν σε έχω πλάι μου.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύντατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηρία. Εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Νεοπάλ και Σούπερ Νεοπάλ Έκο. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν? Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο? Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
13: Ο δρόμος 89,8 δίνει την ευκαιρία σε 2 τυχερούς να ζήσουν ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
2: Η ενυκτέρευση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Wyndham Lutraki Poseidon Resort, δείπνο για δύο στο ουζερί λιμανάκι, κοκτέιλ στο Lou All Day Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Lutraki Thermal Spa.
14: Αν θες να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλε SMS στο 54301 δρόμος κενό το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Lutraki.
2: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, 8 παρα... για να δούμε, 8 παρα 4 τώρα μόλις πήγε. Και ναι, είμαι...
1: Είναι 8 παρα 4.
0: Ναι.
1: 8... Συγγνώμη,
0: έκανα λάθος.
1: 8 παρα 25.
0: 8 παρα 24.
1: Παρα 24.
0: Ναι, ναι, αυτό 24. Σε έστειλα,
2: ήθελε, ήθελε να πάει.
1: Πότε πήγε,
2: ήθελε να έχει πάει.
0: Είδες όμως, ξύπνησε κανονικά τώρα, ε. Ξύπνησε, τον προβλημάτισα. Για λέγε, προβληματισμό.
2: Τώρα που είπες τον προβλημάτισε, είναι προβληματισμένος και ο Νάσος. Δώστε του μία λύση στο 6987-898-898, διότι ο Νάσος αντιμετωπίζει το εξής. Είναι 19 χρονών και εδώ και μερικές εβδομάδες ο πατέρας μου, ακούστε τώρα, δεν το κατάλαβα αυτό, αλλά ο Γιάννης που είναι μικρότερος ηλικία θα μας το εξηγήσει.
1: Για πες.
2: Σπαμάρει να πάω μαζί με εκείνον και τη σύντροφό του διακοπές.
1: Mm-hmm. Α, με τη σύντροφό του.
0: Να πάει με τη σύντροφό του πατέρα του, εννοεί.
2: Όχι,
0: πατέρα
2: αυτό του... το κατάλαβα, το σπαμάρει δεν κατάλαβα.
1: Το σπαμάρο δεν πολύ κολλάει τώρα εδώ.
0: Δεν κολλάει.
1: Είναι πιο... Ναι, το σπαμάρο.
0: Τα
1: είναι
0: αυτά που πηγαίνουν στα.
1: Να του πετάω πράγματα, ναι. Ξέρω εγώ.
2: Τι να σου πω, έτσι λέει, 100% ναι. Λέει σπαμάρο.
0: Ωραία, για θα τα βγάλουμε από τα συμφραζόμενα.
2: Αλλά πραγματικά δεν έχω όρεξη να πάω.
0: Ναι. Άρα θέλει ο μπαμπάς να πάρει το γιο μαζί με την
1: σύντροφο.
0: Τη σύντροφο του μπαμπά. Αυτό εννοεί.
2: Ναι, ναι.
0: Okay.
2: Ο μπαμπάς έχει τη σύντροφο.
0: Έχει σύντροφο και
2: θέλει
0: και
2: τον
0: γιο.
2: Νάσο μαζί.
1: Ο okay. Νάσος έχει σύντροφο.
2: Όχι. Όχι. Δηλαδή μπορεί να έχει, αλλά δεν είναι καλεσμένη ακόμα okay, και να έχει. Okay.
0: 19 ετών Γιάννη είχε, όχι. Θυμάσαι.
1: Ο 19 ετών
2: είναι μια πλάκα. Ενώ άκου την ερώτηση. Εσύ, Χρήστος, στα 19. Πόση συντρόφωση!
0: Όχι, κι εγώ δεν ήμουνα.
1: Τι είναι αυτό, Κατερίνα, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό,
0: πρώτο
1: με τι
0: ύφος
1: το είπες
0: τώρα
1: αυτό.
2: Τέτοιο κουκλί.
1: Με τι ύφος.
2: Είμαι σίγουρη ότι το είχαν ξεζουμίσει.
1: Τι λες πρωί-πρωί.
2: Δεν ξέρω κι εγώ.
1: Δηλαδή, όντως θες διακοπές πραγματικά.
2: Δεν ξέρω τι λέω πρωί-πρωί.
1: Όντως θες διακοπές. Ρε, τι πάχουμε πάθη, ρε μαλέ. Χριστός και Παναγία. Τι έχω τραβήξει εδώ πέρα,
0: πραγματικά.
1: Τι Παναγία, δεν αντέχω. Αφήστε με να σηκώθω να φύγω. Αφήστε με να σηκώθω να φύγω.
0: Έλα, πρώτη τελευταία μέρα. Λέγει Κατερινάκη μου γλυκό. Λέγει Κατερινάκη μου όμορφο.
1: Έχω τάσει για μετώπιμο.
0: Λέγει πανέμορφη Κατερίνα Καραβάτου. Συγγνώμη. Μιλάει η Κατερίνα και φίλε, μιλάς και εσύ επάνω. Δεν επιτρέπεται.
2: Ναι, δεν επιτρέπεται.
0: Κάτσε να ακούσουμε το κορίτσι.
2: Λοιπόν,
0: λέγε.
2: Το έχουμε καταλάβει μέχρι εδώ. Το έχουμε καταλάβει αυτό μέχρι εδώ.
0: Τα πάντα.
2: Πολύ ωραία. Όχι γιατί έχω κάτι με τη σύντροφό του, λέει το παιδί, ή με τον ίδιο, αλλά γιατί θέλουμε άλλα πράγματα. Και κάνω ένα διαφορετικό πρόγραμμα λόγω ηλικίας. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλω να του πω την αλήθεια, γιατί ξέρω ότι θα στενοχωρηθεί και μπορεί να νομίζω ότι δεν θέλω να περάσω χρόνο μαζί του. Οπότε ψάχνω. Μια καλή δικαιολογία. Πείτε ιδέες.
0: Αχ, μάλιστα.
1: Ας πει αυτό, να σου πω με τι μπορεί να χαρεί ο πατέρας και να μη στεναχωρηθεί που δεν θα πάει μαζί του και με τη σύντροφο διακοπές.
2: Έχω
1: και
2: εγώ.
1: Ότι βρήκε εγκόμενα. Δηλαδή, λες πατέρα, ήθελα πάρα πολύ να έρθω.
0: Αλλά
1: ειλικρινά, ήθελα πάρα πολύ. Αλλά βρήκα ένα κορίτσι τώρα.
0: Ναι.
1: Και θέλει να πάω.
2: Αυτό λέει, δεν το σκέφτηκα.
1: Εκεί
2: αυτό.
1: Ο πατέρας θα πει. Ναι, ρε, ναι, Γιώργα ναι. Μου, όρμα. Πήγαινε. Θα του δώσει και 100 ευρώ για να πάει κάπου.
2: Εγώ
1: νόμιζα
2: ότι.
0: Εντάξει, ό,τι και να βρει, δεν έχει σημασία. Σημασία είναι να βρει κάτι.
1: Βρήκε σύντροφο, ρε, παιδί μου.
0: Βρήκε σύντροφο, ναι. Τώρα μην το κάνουμε.
1: Όχι, το είπα έτσι τώρα, σωστό. Έχει δίκιο.
0: Έχει
1: δίκιο. Εκεί ο πατέρας θα χαρεί και θα του πει παίξε μπαλίτσα, αγόρι μου.
2: Να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι θα πεις κάτι πιο ρομαντικό, όπως
1: γιατί
2: θα
1: ήθελα... σου έχω δώσει τέτοια δικαιώματα.
2: Όχι βέβαια κανένα. Θα μιλήσω εσένα, Χρήστο, που είσαι ρομαντικός. Να, του πει, να του πει ο Νάσος του μπαμπά του, θα ήθελα πολύ να έρθω μαζί σας, αλλά θέλω να σας αφήσω να περάσετε λίγο
1: όχι,
2: χρόνο
1: παπάντζα,
2: μόνοι
1: παπάντζα,
2: σας.
1: Παπάντζα, δεν θα το φάει ο πατέρας αυτό. Δεν θα
2: το φάει, πιστεύεις.
0: Όχι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη εγώ... χαρά από τον πατέρα να πηγαίνει διακοπές
2: με τη σύντροφο και το γιο του.
0: Μεγάλη χαρά. Υπάρχει άλλο πράγμα.
1: Ή να τη πει μετά, μετά το ότι βρήκε σύντροφο, είναι να τη πει: ωραία, πατέρα, να φέρω και τη μαμά μαζί.
2: Τώρα
1: να φέρω και
2: πόδι,
1: τη μαμά.
2: Ναι,
1: να είμαστε όλοι.
2: Έμα
1: τώρα.
0: Πάει αλλού με το πάει.
2: Αυτό δεν λέγεται, αυτό δεν λέγεται.
0: Πάντω, πόσο έχω πεθυμίσει τις διακοπές μαζί με παιδιά. Τότε που τα έπαιρνε, Κατερίνα, όπως εσύ. Τάκ, πάμε.
2: Ναι, είναι ωραίο αυτό.
0: Γιατί μεγαλώνω κάποια στιγμή και.
2: Είναι
0: ωραίο. Παρακαλώ, πάμε μαζί διακοπές.
2: Δηλαδή...
1: Ναι, μετά δηλαδή... σου λένε όμως, σε λίγο θα σου λένε ένα πατέρα. Πάμε.
0: Ναι,
1: ναι ρε, μην άρχομαι.
0: Ωραία φάση, ωραία φάση.
2: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ωραίο είναι.
2: Και δεν είναι τελείω η οικογένεια, είναι αλήθεια αυτό. Όταν περνά έτσι χρόνο μαζί.
1: Να παίξουμε και ένα τραγούδι. Τρία τραγούδια.
2: Ένα, δύο, τρία. Τρία
1: τραγούδια στη σειρά. Πάρτε τηλέφωνο, Χρήστο.
0: 2-11-18-91-8-9-8. Μέτρο.
1: Μετά από δύο χρόνια το θα παίξει το θηρίο. Δεν κοιτάει χαρτί.
2: Απίστευτος, απίστευτος. Ας παίξουμε για τα τραγούδια τώρα. Τις καμπάνες του Αργυρού.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 7 και 47 και πρέπει να βρέθηκαν και λάστιχα για τον Γιάννη τον Κορδόνη.
4: Βέβαια!
3: Επικοινώνησε η Κατερίνα με τον Παναγιώτη που έχει λάστιχα.
4: Τον Παναγιώτη, τον Καλογρίτσα.
3: Τον Καλογρίτσα και μάλλον βρέθηκαν λάστιχα. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό γεγονός είναι για όλη
5: από
3: την
5: τη
3: ομάδα.
5: Από τη χαρά μου φάγα κουλουράκι. Είσαι σίγουρος ότι το κουλουράκι είναι χωρίς ζάχαρη?
3: Εννοείται.
4: Χωρίς
5: πολύ
4: ζάχαρη.
5: Γλυκό δεν είναι.
3: Χωρίς ζάχαρη.
4: Είναι χωρίς γλουτένη.
5: Μπράβο, πάμε. Είναι πολύ γλυκό είναι για πολύ χωρίς ωραίο. Ζάχαρη.
3: Ναι. Γιατί έχει μέσα κράμπερι και τέτοια. Είναι πολύ.
5: Τι έχει μέσα?
4: Δεν είναι.
3: Έχει όχι όλα αυτά τα ξηρούς
5: κράμπερις.
4: Δεν είναι καταπληκτικό να έχεις, ας πούμε, τέτοιους φίλους? Ναι. Ζητάς κάτι ρε παιδί μου, σου λένε ρε παιδί μου είναι.
3: Αμέσως.
4: Έλα, είναι
3: και έχουμε και
4: αυτό.
3: Μια φίλη μας στην τηλεφωνική γραμμή. Να της πούμε καλημέρα, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Το όνομά σας?
6: Είμαι η Μαρία.
4: Γεια σου Μαρία μας.
3: Η Μαρία έχει μια φωνή που δηλώνει αυτοπεποίθηση, ναι, που ναι. δηλώνει σιγουριά.
4: Όντως.
3: Που δηλώνει καθημερινή συνέπεια στη σχέση της με το πρωινό του δρόμου, έτσι δεν είναι? Μαρία, μας ακούς κάθε μέρα.
6: Εννοείται.
3: Μας έχει ξαναπάρει τηλέφωνο, δεν έχει κερδίσει. Ήρθε όμως η στιγμή.
4: Όντως.
3: Ναι, ναι, άλλη μια φορά. Δεν έχει... Τώρα όμως θα κερδίσει.
4: Αλήθεια, Μαρία, έχει ξαναπάρει και δεν έχει κερδίσει?
6: Έχω ξαναπάρει και έχω κερδίσει.
3: Α, κερδίσει. Είπα, μήπως δεν έχει κερδίσει. Στοιχημάτισα, φίλε, πόσο πλήρωνα αυτό?
5: Πολύ καλά.
3: Έπαιξα το outsider. Γιατί
5: έπαιξες απόδοση μεγάλη. Βέβαια,
3: γι' αυτό τέλο.
4: Πάντως ξέρεις κάτι, Χρήστο, ήσουν πολύ πιστικός. Δηλαδή,
3: ναι, ναι, έτσι είναι.
4: Ήμουν στο τσάκ να μην τη ρωτήσω και να αφαιθώ σε αυτό που είπες.
3: Έπρεπε.
4: Δεν έχει κερδίσει, ρε παιδί. Δεν έχει κερδίσει.
3: Χάλασες το μύθο μου.
4: Ναι. Ω, δεν είχα τέτοια πρόθεση. Προς Θεού.
3: Με απομυθοποίησες τώρα.
4: Αυτό το κουκλί το ζωγραφιστό που βλέπω μπροστά μου είναι δυνατόν?
3: Και εδώ θα πω κάνει.
4: Γιατί?
5: Ρε σταμάτα ρε.
3: Λοιπόν, Μαρία.
5: Σταμάτα
4: λίγο. Δεν σου λέω και σένα ωραία λόγια.
3: Συγκεντρώσου, Μαρία μου.
5: Εγώ δεν θέλω ωραία λόγια, λάστιχα θέλω.
3: Καλό, τα βρήκες. Μην μιλάς καθόλου εσύ. Μαρία μου, θα ήθελα σε παρακαλώ να συγκεντρωθείς στο στόχο σου που είναι να βρεις τη λέξη που συνδέει τα τρία τραγούδια που ακολουθούν. Πάμε.

0: να βρω.
1: Μαράκι.
2: Εντάξει, ήταν εύκολο. Θεός, παιδιά.
3: Συγχαρητήρια.
1: Σωστά.
3: Πάρα πολύ ωραία.
1: Σωστά.
3: Καταπληκτική.
1: Πού θα πας διακοπές, κορίτσι μου?
2: Θα πάω στη Μάνη.
1: Να περάσεις υπέροχα.
3: Καλές διακοπές.

0: Δρόμος 89,8.
1: Δρόμος.
0: Παρά 7. Τέλος.
2: Τέλος, μέχρι εκεί.
0: Αυτά είχα να πω.
2: Κάτι άλλο, όχι.
0: Λοιπόν, για πείτε κανένα ωραίο έτσι να
1: σα. Θέλω να σα πω μια βόλτα μέχρι την Νικαράγουα.
0: Νικαράγουα.
1: Γιατί ακούμε εμείς εδώ
0: τώρα. Σαντινίστας.
1: Σαντινίστας, ακριβώς. Μπαίνουμε στην κουβέντα πότε θα έχουμε εκλογές. Είναι το θέμα συζήτηση. Θα έχουμε το Σεπτέμβρη. Θα έχουμε την άνοιξη του 27. Όπως και να έχει, είμαστε σε μια προεκλογική.
0: Εγώ ποντάρω.
1: Για πες που θα ποντάρω.
0: Για 27 Μάιο.
1: Άρα λες ότι με τη λήξη σχεδόν της τετραετίας.
2: Αυτό που λέει δηλαδή ο Πρωθυπουργός.
0: Εγώ λέω εκεί.
1: Ναι, υπάρχουν άλλες φωνές
0: που λένε και τώρα, τον Οκτώβριο.
1: Τον Οκτώβρη. Έρχεται και ο πρόεδρος της Νικαράγουα, ο οποίος λέει, ρε μάγκες, να σας πω κάτι.
2: Τι?
1: Δεν με πολύ ψήνουν οι εκλογές.
0: Περιτές είναι οι εκλογές.
1: Δεν με πολύ ψήνουν οι εκλογές.
0: Δημοκράτης.
2: Το είπε.
0: Δημοκράτης.
1: Ο Ντανιέλ Ορτέγκα.
2: Όχι, όχι.
0: Ορτέγκα λέγεται.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι. Ντανιέλ Ορτέγκα.
0: Περίμενε, ο γνωστός Ορτέγκα.
2: Ο Ντανιέλ Ορτέγκα.
1: Ρε κοροϊδεύετε τώρα.
0: Περίμενε.
1: Ντανιέλ Ορτέγκα, πρόεδρος της Νικαράγουα από το 2007.
0: Ναι.
1: Εκλέγεται συνεχώς. Και λέει λοιπόν, από το 2007 βγαίνω. Εκλογές, τρέχουμε. Δεν με ψήνει το σκηνικό, τις καταργώ τις εκλογές. Ψήνομαι να είμαι αιώνιος.
0: Βλέπε
1: πρόεδρος.
0: Πούτιν, βλέπε Ερντογάν.
1: Μέχρι να πεθάνω. Εκεί
0: τυπικές εκλογές.
1: Εκεί κάνουνε.
0: Τυπικές εκλογές.
1: Ναι, αυτός δεν θέλει να κάνει ούτε τυπικές.
0: Ούτε τυπικές.
1: Οπότε λέει, παιδιά, θα ψηφίσουμε
0: αλλά
1: εδώ πέρα.
0: Χαμάς, ναι.
1: Θέλει να τις καταργήσουμε. Θα τις καταργήσουμε. Και καταργεί τις εκλογές στην Νικαράγουα.
2: Έτσι. Και καταργήθηκαν.
1: Θα τις καταργήσει. Θα τις καταργήσει. Ναι. Σου λέει, αφού και να κάνουμε εκλογές, εμένα θα βγάλετε. Γιατί να ταλαιπωρούμαστε.
0: Πού είναι ο Ορτέγκα, σε ποια φάση είναι.
1: Δεξίμπακ.
0: Δεξίμπακ ή αριστερό. Νομίζω αριστερό μπακ είναι.
1: Ορτέγκα.
0: Νομίζω ναι.
1: Δεν μπορώ να σου το απαντήσω με βεβαιότητα. Να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ.
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω βέβαια. Η κίνησή του νομίζω αυτή τώρα δεν μου κάνει για αριστερό μπακ.
0: 100% αριστερό μπακ είναι. Δηλαδή αριστερό μπακ και κατάργηση εκλογών είναι συνυφασμένα.
2: Να ρωτήσω
0: Γιάννη.
2: Κάτι. Το αριστερό μπακ.
0: Όχι, όχι, όχι. Να ξεκαθαρίσουμε.
2: Ναι.
0: Αριστερό μπακ και κατάργηση εκλογών είναι το πιο σύνηθες.
1: Άκου να σου πω το σκηνικό
0: δηλαδή,
1: για να καταλάβεις.
0: Βλέπε Kim Jong-un, βλέπε Πούτιν, βλέπε όλοι...
1: Kim Jong-un τι είναι.
0: Κομμουνιστής.
1: Καλά, εντάξει. Ο Kim Jong-un είναι δικτάτορας.
0: Όχι. Κομμουνιστής είναι, Γιάννη.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Όχι.
1: Ο Kim Jong-un όμως
0: είναι
1: δικτάτορας.
0: Είναι κομμουνιστικό καθεστώς. Συγγνώμη, ο Πούτιν τι είναι. Ο Πούτιν τι είναι. Πες μου, Πούτιν,
1: πώς το χαρακτηρίζεις πολιτικά.
0: Δεν έχει αριστερή συνέχεια.
1: Όχι,
0: αγόρι μου, έχει κακεμπέ ήταν. Συνέχεια είναι της κακεμπέ. Συνέχεια αυτή της κατάστασης είναι. Και έχει αναβιώσει πάλι το σταλινισμό. Έτσι ξανασηκώνει τα γάλματα του Στάλιν πάλι. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ο Ορτέγκα πάντως, για να καταλάβεις το πλαίσιο, τα είπε αυτά σε ομιλία του το βράδυ της Κυριακής που μας πέρασε, με την ευκαιρία της επετείου της Σαντινίστικης Επανάστασης.
0: Αριστερό μπακ είναι.
1: Κατά την οποία ο ίδιος συνέβαλε στην ανατροπή της δικτατορίας του Σομόζα.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.
1: Που υποστηρίζονταν από τη
0: ΣΥΠΑ. Τα ξέρω, ναι, ναι.
2: Εγώ να κάνω μια πολύ σημαντική ερώτηση σε αυτό το σημείο.
0: Δηλαδή μόνο σου είπες, είδες τι ωραία το βλέπεις σήμερα το θέμα. Τι ωραία το τοποθέτησες.
1: Εγώ πάντα αριστερό μπακ. Αντικειμενικά.
2: Εγώ να κάνω μια ερώτηση που είναι πάρα πολύ σοβαρή. Το αριστερό μπακ με το αριστερό εξτρέμ, ποια διαφορά έχει?
1: Πάρα back, πολύ καλή ερώτηση.
0: Πολύ ωραία. Μπακ είναι άμυνα πίσω.
2: Α.
0: Το εξτρέμ παίζει, προωθείται μπροστά. Έτσι. Αριστερό εξτρέμ μεγάλο ήταν ο Τσιαντάκης.
1: Τσιαντάκης.
0: Έπαιζε πάνω στην γραμμή.
1: Με χέτη τρομερή.
0: Με χέτη τρομερή.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
11: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
10: Εσύ, ειδική αγωγή?
11: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
12: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
11: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
12: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
11: Your University, your choice.
13: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
14: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
15: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
17: Καλημέρα, Κατερίνα.
16: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
18: Ο Χρήστος.
17: Ο Γιάννης.
16: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
18: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
16: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
17: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
16: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά? Θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
17: Δηλαδή?
16: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
17: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
16: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
17: Μόνο
16: στο δρόμο
18: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο και. Όχι, δεν έχουμε αυτό πάντα έτσι.
2: Καλά, εντάξει.
1: Και βεβαίως να πούμε, να αποχαιρετήσουμε κι εμείς την σπουδαία Μέρι Λίντα που έφυγε από τη ζωή.
3: Πόσο
2: πραγματικά
3: αγαπώ
2: σπουδαία
3: αυτά τα τραγούδια, ναι, ναι. Πόσο τα
1: που
3: αγαπώ.
1: Θα πας και θέλεις να με αφήσεις.
2: Μια φορά είχα δει τη Μέρι Λίντα, μαζί την είχαμε δει. Εγώ την έχω δει μια φορά live
1: στο...
2: και την είχαμε δει μαζί στο Rex με την Άννα Βύση.
1: Α, ναι!
2: 2012,
1: ναι,
2: το θυμάμαι.
1: Ναι,
2: η μοναδική
1: ναι,
2: φορά που την είχα δει, είχα πάθει πλάκα.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
2: Γιατί ξέρεις, ήταν η Άννα Βύση που τότε ήταν στα πάνω της αυτά. Και ήταν το όνομα, ας πούμε, και εγώ τότε πιτσιρικάζα, πάμε στη Βύση και βγαίνει Μέρι Λίντα. Σοκ.
3: Ναι.
2: Σοκ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πώς η κίνηση αυτή.
1: Υπέροχη.
2: Πάνω στη σκηνή.
1: Ναι, ναι.
2: Είχα πάθει πλάκα, είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Το θυμάμαι σαν και τώρα.
3: Και ήταν και μια πάρα πολύ ευγενής κυρία.
2: Εξαιρετική,
3: δηλαδή,
2: εξαιρετική.
3: Την έχω γνωρίσει από κοντά εξαιρετικά.
1: Ήταν στο γεροκομείο τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και πέρυσι είχε κυκλοφορήσει ένα βίντεο που τραγουδούσε. Τη είχαν κάνει μια γιορτούλα μέσα στο γεροκομείο και τραγουδούσε. Ήταν τόσο γλυκιά. Υπέροχη η Μέρι Λίντα. Ναι, ναι.
2: Και είχε κάνει τόσα ωραία, τόσα διαφορετικά πράγματα. Ας πούμε, βλέπω.
3: Καταρχάς, αυτό το στυλ, το συγκεκριμένο, δεν το είχε κανένας άλλος.
1: Την κίνηση οποίο, αυτή, ναι, ναι.
3: Και... ενώ και στον τρόπο με τον οποίο τραγουδούσε, όχι μόνο στην κίνησή της, αλλά βέβαια και τα τραγουδιά
2: και
3: του.
2: Και τα τραγούδια, το χιό της Μάμπο, ας πούμε, τώρα που ήταν ένα πολύ, πολύ ιδιαίτερο ήχος. Έπεσα χτες.
1: Τρομερό πάνω... δίδυμο ο χιό της Μέρι Λίντα, ναι,
2: εντάξει.
1: Μεγάλη ιστορία.
2: Ας πούμε, είδα ένα βίντεο που δεν το ήξερα. Είχε κάνει μια συνεργασία και τραγουδίσει στο Ηρώδιο με τους Απιούριμακ. Του θυμάστε,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Ένα συγκρότημα που έπαιζε μουσικές από διάφορα μέρη του κόσμου, λίγο.
1: Ναι, ναι,
3: ναι.
2: Ήταν ένα πράγμα εκπληκτικό, ξέρω εγώ.
1: Λάτιν φάση.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν φανταστική, ήταν φανταστική.
3: Και η Μέρι Λίντα τζάμαρε, δηλαδή.
2: Ναι!
3: Καταπληκτικό!
2: Ναι. Δες το. Αν πατήσει Μέρι Λίντα η Ρόδη με του Απιούριμακ, υπέροχο, υπέροχο.
1: Να πούμε ότι σαν σήμερα είχαμε δύο σπουδαίες κυρίες που αποχώρησαν τη ζωή. Αλίκη Βουγιουκλάκη 1996 και Έμι Γουάινχάους το 2011.
2: Ήμουν στο χωριό μου, στα Βουνάρια, όταν πέθανε η Αλίκη Βουγιουκλάκη και έκλαιγα με μαύρο δάκρυ 10 χρονών.
3: Όλοι νομίζω.
2: Πραγματικά.
1: Ναι,
3: όλοι νομίζω.
2: Πραγματικά. Μεγάλωσα
3: ήταν για όλους. Ήταν όλους για όλους ένα σοκ πολύ μεγάλο αυτό. Γιατί δεν είχες ποτέ.
0: Κίνηση στους δρόμους της Αθηνάς.
2: Όχι, τα ολοκλήρωσε το.
3: Δεν την είχες ποτέ ότι πρόκειται να φύγει.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, από κίνηση είμαστε σχετικά καλά, εκτός από τους συνήθεις υπόπτους. Ποιοι είναι αυτοί? Η Κηφισός έχει θέματα στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλεο, στην άνοδο από Περιστέρι μέχρι Νέα Ιωνία. Η Λεωφόρος Αθηνών είναι μποτιλιαρισμένη από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Ένας λόγος που θέλω να μείνω στην Αθήνα είναι να δω πότε θα ξεμποτιλιαριστεί η Λεωφόρος Αθηνών. Δηλαδή θα έρθω 14 Αυγούστου. Έχει μποτιλιάρισμα.
1: Ναι.
2: Πραγματικά.
1: Όχι, μπορείς να μείνεις εδώ να παρακολουθείς.
2: Πες να το κάνω. Πες να το κάνω. Η Αττική Οδός.
1: Αλλά τώρα βρήκες λάστιχα, Γιάννη. Οπότε.
2: Μαύρο λάστιχα θα φύγω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κρίμα, είναι καινούριο λάστιχο να μένει κινητοποιημένο.
3: Consider it done.
1: Έπεσε η βενζίνη, η τιμή της βενζίνης.
2: Όπως δεν ξέρω γιατί έχω αέριο. Οπότε δεν την παρακολουθώ πολύ την τιμή της βενζίνης. Είπε ότι θα πέσει.
1: Έτσι είπε, ναι, ναι. Δεν είναι το κύριο το Χάλαντ στις παραλίες. Ένας που είναι ίδιος ο Χάλαντ με κυλίτσα.
2: Θεός.
3: Άντε πάλι άλλος Χάλαντ.
2: Θεός, Θεός,
1: Θεός. Τώρα που πέφτει η βενζίνη, που είπε και ο Πρωθυπουργός, θα πάρω τα μάξι και θα γυρίσω όλη την Ελλάδα. Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Επίσης είπαμε λίγα.
1: Και μετά πήγε τις γόπες, συγγνώμη. Είπε για τις γόπες, έρχονται οι κυρίες εδώ, κάνουν μπανάκι, τι τσιμπάνε οι γόπες και λένε ότι είναι λαγοκέφαλοι. Αχαχα. Και μετά βγαίνουν στα δελτία, λέει, και το κάνουν θέμα. Δεν υπάρχει τίποτα.
2: Λοιπόν, λίγες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, εκεί στην έξοδο προς την Λεωφόρο Κηφισού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ο καιρός σήμερα.
2: Κάπως θα νιώσουμε μια ελαφρέα δροσιά σήμερα. Θα πέσει η θερμοκρασία 5-6 βαθμούς από εχθές. Παρ' όλα αυτά θα έχει τη ζέστη του, έτσι. Αύριο θα πέσει ακόμα περισσότερο. Και το Σάββατο ακόμα περισσότερο.
3: Πέμπτη πριν την Παρασκευή είναι, Χρήστο.
2: Από την Κυριακή θα ξανανεύει, την Τρίτη, Κατερίνα.
3: Ναι.
2: Δεν θα σε δω, δεν σε νοιάζει.
1: Τι μας νοιάζει, ρε,
2: την
1: Τρίτη.
2: Θα έχει 39 βαθμούς.
3: Πού δεν μας νοιάζει, ρε,
2: θα μείνει κόσμος πίσω.
3: Πάντα μας νοιάζει.
1: Μας νοιάζει. Εγώ θα είμαι πίσω.

0: Δρόμος 89,8 και 10 και ήρθε η ώρα για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Γιάννη, σ' ακούμε.
1: Άχρηστη πληροφορία της ημέρας, όπου πραγματικά ξεσκεπάζει μια κοροϊδία εις βάρος μας. Η Κατερίνα θα είναι πιο ευαίσθητη σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν έχει τέτοιο κουμπί, βέβαια, αλλά θα είναι πιο ευαίσθητη από τη φύση και μόνο της πληροφορίας, Χρήστο, διότι έχει να κάνει η πληροφορία με ασανσέρ.
0: Α, μάλιστα. Ποιος γνωστός Έλληνας παρουσιαστής δούλευε σε ασανσέρ?
2: Ο Γρηγόρης.
0: Μπράβο.
1: Τι έκανε, τι εννοεί, δούλευε σε ασανσέρ?
0: Επισκευές.
1: Αν νομίζω ήταν αυτό που ξέρει τι μ' άρεσε με ένα παλιά, που είχαν στα ξενοδοχεία τον άνθρωπο που πατάγε τα κουμπιά. Σε ένα ξενοδοχείο, α πούμε, μπαίνει μέσα και ήταν μέσα ασανσέρ και σου πάταγε πρώτα.
0: Με καπελάκι, με στολή συνταγματάρχη.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Όχι, ήταν όπως και ο Αντώνης Ρέμος.
2: Βέβαια.
0: Ήταν συνάδελφοι.
2: Νομίζω ότι ο Αντώνης ήταν υδραυλικός. Έχω την αίσθηση.
1: Τι κοινό έχει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Κατερίνα Καραβάτου? Εκτός από το σανσέρ, είναι και από τη Θεσσαλονίκη.
2: Βέβαια. Ναι, εντάξει,
1: άρα κάτι παίζει με τη Θεσσαλονίκη.
2: Από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Από τη Χαλκιδική είμαστε.
0: Είναι τα παιδιά της Θεσσαλονίκης που κατέβηκαν στην Αθήνα και σημείωσαν πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Φυσικά.
0: Είναι από τη γενιά εκείνη των παρουσιαστών που κατέβηκαν κάτω.
2: Κατεβήκαμε πολύ μαζί.
1: Κάθοδος των
0: παρουσιαστών.
2: Κάθοδος των παρουσιαστών από τη Θεσσαλονίκη.
0: Όποτε έγινε.
2: Κανονικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πολλοί κόσμοι.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Αλλά ευτυχώς. Ο Γρηγόρης πιο πριν από μένα, βέβαια.
0: Βέβαια, ο Γρηγόρης πιο πριν από σένα, αλλά και οι δύο. Τι άλλο σας συνδέει η αγάπη σας για την νησιώτισσα? Συναντιέστε εκεί. Αγαπημένοι πάρα πολύ όλοι. Οι Θεσσαλονικείς παρουσιαστές, Γιάννη, συναντιόνται εκεί στην νησιώτισσα όλοι. Τρώνε, πίνουν.
2: Γιατί μας κοροϊδεύουν.
0: Απολαμβάνουν την επιτυχία τους εκεί, έτσι.
2: Σταμάτα!
1: Μύθος έτοιμος να καταρριφθεί, λοιπόν.
0: Για πάμε.
2: Έλα.
1: Το κουμπί κλείσιμο πόρτας που δείχνει τα βελάκια να κλείνουν την πόρτα.
2: Προς τα μέσα.
1: Που πολλές φορές, Χρήστο, όταν θες αποφύγεις ένα συγκεκριμένο συνάδελφο, εδώ δεν θα πω το όνομά του, το πατάς μανιωδώς για να κλείσει η πόρτα και να μην προλάβει να μπει μαζί μας στο ασανσέρ. Το κουμπί αυτό, λοιπόν, έχω να σου πω ότι σε κανένα ασανσέρ δεν δουλεύει. Δεν επιταχύνει το κλείσιμο.
0: Να το πατάς
1: είναι
2: μούφα.
1: Μούφα.
2: Αλήθεια.
1: Είτε μία είτε πολλές φορές. Δεν λειτουργεί. Από πίσω δεν έχει τίποτα.
0: Όπως επίσης όταν πατάς το κουμπί.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Δεν έρχεται πιο γρήγορα το σανσέρ από πάνω.
1: Επίσης ισχύει και αυτό.
0: Πολλοί βιάζονται.
1: Τοποθετήθηκε το κουμπί αυτό μόνο και
2: για
1: μόνο
2: την πλάκα.
1: Για να δίνει την.

0: συνέστηση ελέγχου στους χρήστες. Να νομίζεις εσύ εκείνη.
1: Δεν το πιστεύω. Τώρα... Εγώ το έχω πατήσει και έχει κλείσει.
0: Μούφα! Νομίζεις! Θα κλείνει ούτως ή άλλως. Ήταν η ώρα της να κλείσει. Δεν λειτουργεί. Από πίσω δεν έχει κάτι που να το συνδέει και να κλείνει τις πόρτες.
2: Δεν είμαι σίγουρος για αυτό που λέει.
1: Καθόλου!
0: Πάρε εγώ, τώρα να βγει η τριτή σας
1: ασέρ. Έχει κλείσει. Πώς γίνεται
2: βγάλε
1: αυτό.
2: Βγάλε τον Αρναούτογλου στον αέρα.
0: Βγάλε τον Αρναούτογλου.
2: Πάρε τηλέφωνο.
0: Βγάλε τον
1: Αρναούτογλου. Το έχουν και μας κοροϊδεύουνε.
0: Ναι.
1: Είναι μια παγκόσμια συνωμοσία.
0: Ναι.
1: Άσε μας ρε Γιάννη.
0: Αποκαλύπτω αυτή. Κοίτα, τώρα ξέρεις ότι παίζει το κεφάλι μου κορώνα γράμματα. Μπορεί να με περιμένουν από κάτω από το καρτέλ των ανελκυστήρων και να μου επιτεθούν.
1: Το άλλο το κουμπί που ανοίγει η πόρτα.
0: Ναι, αυτό δουλεύει.
1: Γιατί δουλεύει αυτό και δεν δουλεύει.
0: Γιατί αυτό έχει χρησιμότητα. Μπορεί να πάει να μπει κάποιο και να τον τραυματίσει. Οπότε πατά το κουμπί και ανοίγει η πόρτα. Το κλείσιμο τη πόρτα δεν δουλεύει. Το άνοιγμα δουλεύει.
1: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, Χρήστο.
2: Εντάξει, ψάξω, θα το ψάξω.
0: Το άνοιγμα δουλεύει.
2: Μου κάνει
1: εντύπωση.
2: Είναι
1: μια ψεύτικη άχρηστη πληροφορία. Το κάνει για εντυπωσιασμό.
2: Δεν μπορώ να αμφισβητήσω
1: και
2: το
1: για να
2: μα
1: την πει που είμαστε από τη Θεσσαλονίκη. Άσχετο.
2: Ο Γιάννης μέχρι τώρα δεν έχει πει παπάντζες.
0: Ακριβώς, Χρήστο.
2: Συνήθως δεν λείπω.
0: Αυτό επίσης λέγεται μαχητική δημοσιογραφία. Αυτό λέγεται αποκαλύπτω ναι. πράγματα με κίνδυνο. Με κίνδυνο της θέσης μου. Για να μην πω τη ζωή μου. Μαχητική δημοσιογραφία, κυρία Καραβάτου. Μαχητική δημοσιογραφία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Φεύγω!
1: Εγώ έχω να πω ότι εσείς θα πάρετε το 2-11-18-91-8-9-8 γιατί ναι. Θα βγείτε στον αέρα, ναι, θα παίξουμε όλοι μαζί Letter Game, ναι, θα κερδίσετε υπέροχα δώρα, ούζου, ούζου.gr.

0: κουρασμένα.
1: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
2: Δρόμος 89,8 και 17 είναι η ώρα. Θα παίξουμε letter game σε λίγο, Κατερίνα. Ναι. Έχω βρει στοιχεία για αυτό που είπε ο Γιάννης και σε λίγο, στο επόμενο, θα μιλήσω για το θέμα των ασανσέρ.
3: Και εγώ. Με στοιχεία θα μιλήσω και εγώ.
2: Θα μιλήσουμε με στοιχεία.
4: Ελάτε.
3: Και Χριστό.
2: Δεν ξέρουμε.
3: Θα έχουμε και παρέμβαση τηλεφωνική, αν θέλουμε.
2: Μπορούμε.
3: Από άνθρωπο ο οποίος είναι ειδικός.
4: Από το καρτέλ.
2: Να το καρτέλ. Εγώ πάντως βρήκα στοιχεία πολύ συγκεκριμένα. Τέλεια. Που μιλάνε για αυτό που λέει, που είπε ο Γιάννης. Λοιπόν, καταρχάς τώρα ήρθε η ώρα για letter game. Και θα πούμε μια καλημέρα στην.
5: Καλημέρα στην Κωνσταντίνα.
3: Γεια σου, Κωνσταντίνα. Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ ωραία φωνή έχεις και εσύ. Θέλω να το ξέρεις αυτό, ε.
5: Ευχαριστώ.
2: Κωνσταντίνα, με τι ασχολείσαι?
5: Εγώ δουλεύω στον τομέα της αισθητικής.
2: Πολύ ωραία.
3: Ήμουνα προχτές στην αισθητικό. Τι ωραία που πέρασα, παιδιά. Τι να με φροντίζουν, να μου βάζουν κρέμες, αποτριχώσεις. Είναι πολύ ωραία κατάσταση.
4: Σήμερα
3: αυτό.
4: Έχω πεντικιούρ. Αλήθεια.
2: Πεντικιούρ και λάστιχα. Μαζί. Θα πας στο λαστιχά.
4: Όχι, πρώτα έχω το πεντικιούρ και μετά θα πάω για λάστιχα.
3: Θα ασχοληθεί με τα άκρα.
2: Κωνσταντίνα, πού θα πας διακοπές?
5: Θα πάω στην Άνδρο.
3: Στην Άνδρο είναι πολύ ωραία.
2: Συγκεκριμένα σε ποιο μέρος της Άνδρου? Κόρθη. Κόρθη, είδες,
5: ωραία.
3: Είναι ωραία το κοστό. Έχει ωραία παραλία. Έχει ένα πολύ ωραίο ταβερνάκι εκεί.
2: Το Κόρθη μπορεί να είναι τα πιο ωραία μέρη της Άνδρου.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί είναι παραδοσιακό. Έχει το πίδημα της Γριάς.
4: Της Γριάς το πίδημα.
2: Έχει την Καπαριά, ένα πάρα πολύ ωραίο χωριό πριν.
3: Που
2: έχει, ναι, η Καπαριά είναι ένα πολύ ωραίο χωριό που έχει ένα καφενείο που είναι πάντα ανοιχτό 24 στα 24 όλο το χρόνο και τρως πολύ ωραία πραγματάκια.
3: Είναι πολύ
4: λοιπόν, άμα πας στη χώρα, Κωνσταντίνα, να πας στη Λήθη, έτσι λέγεται εκεί, το ένα υπέροχο μαγαζί στα Σκαλάκια που κατεβαίνεις και να πεις ότι είμαι από το Γιάννη τον Κορδόνη.
3: Ωραίο. Α, στα Σκαλάκια που
2: δεν ξέρω τη Λήθη.
4: Το ξέρεις.
2: Ναι, ρε.
3: Περίμενε.
4: Όπως στη χώρα της Άνδρου, εκεί που.
3: Στην πλατεία.
4: Ναι,
2: εκεί που είναι όλα τα μαγαζιά.
4: Στα Σκαλάκια που κατεβαίνεις και έχουν και μαξιλαράκια τα παιδιά. Στα Σκαλάκια μπορείς να κάτσεις, να πεις το ποτό σου.
3: Το Μουσείο Γουλανδρή.
2: Το Μουσείο Γουλανδρή έχει μια πολύ ωραία έκθεση τώρα.
3: Καλά, έχει πάντα καταπληκτικές εκθέσεις. Δηλαδή, εγώ ήθελα να πηγαίνω στην Άνδρο για αυτό το μουσείο, Χριστό.
2: Συγγνώμη, εννοείται ότι εσύ είσαι ειδική. Αν δεν πας εσύ σε ένα μουσείο.
4: Ποιος θα πάει?
2: Που να αναλύσεις ένα πίνακα, ποιος θα πάει?
4: Ποιος θα πάει?
2: Μόνο εσύ με κάποιον άλλον μπορεί να πάτε. Ποιος θα αναλύσετε. Λοιπόν, ωραία.
3: Ισχύει.
2: Πάμε τώρα στην Κωνσταντίνα, η οποία θα πρέπει να βρει 10 λέξεις που ξεκινάνε από νη.
4: Εντάξει, εύκολο.
2: Ωραία. Εντάξει, πάμε λοιπόν. Ζώο.
5: Νυφίτσα.
2: Όνομα.
5: Δίκος.
2: Πράγμα.
5: Πουλάπα.
2: Φυτό.
5: Λάρκισος.
2: Φαγητό. Φαγητό.
4: Μητσοτάκης, Μητσοτάκης.
2: Βγάλε το λαχανό.
4: Μητσοτάκης.
5: Πολυμαδάκια.
4: Μπράβο.
2: Πόλη.
5: Λάθιο.
2: Χώρα.
5: Νορβηγία.
2: Επάγγελμα.
5: Ναυτικός.
2: Ποδοσφαιρική ομάδα.
5: Νάπολη.
4: Μπράβο.
2: Λίμνες, ποταμιά, βουνά και τελειώσαμε.
5: Μέσος.
2: Είσαι φοβερή, χειροκρότημα, καταπληκτική.
3: Ψυχραιμή.
2: Μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που έπαιξες.
3: Πραγματικά.
2: Χωρίς με σκέψη, με σιγουριά,
3: ναι,
2: είσαι
3: ναι,
2: φοβερή.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Θέλω να σε χειροκροτήσουμε, να σε αποθεώσουμε και να σου πούμε καλό καλοκαίρι.
3: Καλό καλοκαίρι, να περάσει τέλεια.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνα μας. Ciao.

0: Δρόμος 89,8, εδώ είμαστε και ήρθε η στιγμή, 8 και 23 είναι, να μιλήσουμε για τον Παράδεισο και την κόλαση.
1: Πες τα ρε Χριστάρα.
0: Ο Στέφανος.
1: Πες τα ρε Στέφανε.
2: Ο Στέφανος. Τι έγινε
0: λέει το εξής, ότι μιλάει με ένα κορίτσι τις τελευταίες 10 μέρες στο Instagram και παίζει τώρα μπαλίτσα.
1: Παίζει μπαλίτσα ο Στέφανος.
0: Ναι, ναι, και υπάρχει ανταπόκριση. Αυτή του έχει ζητήσει να τα πούν από κοντά.
1: Βγάζει φωτογραφίες. Σε παρακαλώ, μην τραβάζει φωτογραφίες.
2: Βγάζει φωτογραφίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Του έχει ζητήσει να βρεθώ από κοντά.
0: Ναι, αυτό θα αποφεύγει λίγο. Γιατί ποιο είναι το θέμα. Ότι τη έχει στείλει κάποιες φωτογραφίες του, οι οποίες όμως δεν.
1: Ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Έχει στείλει.
1: Ποιο σημείο
0: έχει στείλει? Ένα φίλο του. Όχι, όχι, δεν έχει.
1: Το πρόσωπό του.
2: Α, έχει στείλει άλλον.
0: Έχει στείλει έναν
2: άλλον. Όχι αυτόν καλύτερο.
0: Όχι, όχι. Έχει στείλει έναν άλλον.
1: Πάρα πολύ έξυπνη κίνηση. Μπράβο, Στέφανε.
0: Έχει στείλει έναν άλλον. Ο οποίο. Ένα φίλο του. Πολύ ωραίο παιδί. Και έχει στείλει αυτό. Από ό,τι λέει, δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με το φίλο του. Αλλά για να την εντυπωσιάσει, επειδή ήξερε ότι στην κουβέντα ότι σε αυτήν αρέσουν, ξέρω, η μιλαχρινή ψηλή με λίγο μουσική και τέτοια που να είναι γραμμωμένη με τατού και τέτοια, είχε ένα φίλο και έστειλε φωτογραφίες του.
1: Τέριαζε, τέριαζε.
0: Οπότε αυτό δεν έχει καμία σχέση.
1: Ωραία.
0: Έχει περιγραφεί εδώ πέρα καραφλίτσα, χοντρούλη και τέτοια.
1: Και... πολύ καλά.
0: Οπότε τώρα δυσκολεύεται.
2: Ναι.
0: Πώς δηλαδή θα εμφανιστεί στο ραντεβού.
2: Πιστεύω φυσιολογικό είναι που δυσκολεύεται.
1: Ναι.
2: Ας πούμε το πιο εύκολο που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς είναι δυσκολεύεται τώρα.
0: Είναι αποφασισμένος όμως να πάει στο ραντεβού.
2: Να πάει.
0: Δεν ήρθε η στιγμή. Αυτή έχει κατενθουσιαστεί. Περιμένει πώς και πώς να γίνει αυτή, να έρθει αυτή η στιγμή. Και μας στέλνει τον προβληματισμό. Λέει, έκανα καλά. Πώς θα το χειριστώ τώρα.
2: Μας ρωτάει αν έκανε καλά. Άρα ρωτάει και αυτό.
0: Πώς θα το γίνει. Πώς θα γίνει. Γιατί την έχει εντυπωσιάσει.
1: Να στείλει το φίλο.
0: Εκτός αν πει.
2: Ακριβώς.
1: Στείλει το φίλο.
0: Όχι, δεν θέλει. Θέλει αυτός.
1: Θέλει αυτός.
0: Θέλει αυτός, διότι.
2: Α, θέλει και αυτός.
0: Ναι, γιατί ο φίλος του είναι πολύ φίλος.
2: Μπερζεράκ, όχι, πούμε, όχι, όχι. Να στείλει το φίλο,
0: με
2: να το λέει
0: λοχαγό,
2: αυτός.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραίο, μπράβο, Κατερίνα. Μου άρεσε αυτό.
2: Μ'
1: άρεσε πάρα πολύ ο Σιρανό.
0: Μ' άρεσε και η Ροξάνη.
1: Πάρα πολύ ο Σιρανό.
2: Ναι, είναι πρόβλημα αυτό λοιπόν τώρα. Σ' αρέσει τόσο πολύ ο Σιρανό.
0: Και εμένα πάρα πολύ. Από τα αγαπημένα μου είναι ο Σιρανό.
1: Πάρα πολύ.
0: Η στιγμή που απαγγέλει τα πηματάκια από κάτω
1: υπέροχο,
0: και του τα λέει από πίσω.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ ερωτευμένος. Ο Σιρανό, ο Βασίλης Χαραραμπόπουλος.
2: Ωραίος ήταν, ναι.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Ήταν η Σμαράγδα Καρύδη που
1: έπαιζε την
2: Ροξάνη τότε. Ναι.
1: Κακλέας.
0: Ναι, και είχε κάνει και παλιά, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει, φοβερό Σιρανό και ο Κιμούλης. Στο...
1: ναι, νομίζω το έχει ξαναπεί, δεν το έχω δει εγώ.
0: Καταπληκτικό. Λοιπόν,
1: υπάρχει βέβαια μια αντίστοιχη σκηνή και στην Αλίκη στο Ναυτικό. Όπου πάει, ναι, όντως. Που είναι,
2: βέβαια,
1: να, που είναι να δώσει ραντεβού.
2: Κάτω από το ρολόι.
1: Μπράβο.
2: Που πάει λέει, ο Μαλούχος.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
2: Και πηγαίνει και τη Λαμπροπούλου.
1: Άγια σου.
2: Και μετά είναι ο Μαλούχος με τον Παπαμιχαήλ και συζητάνε για τη Λαμπροπούλου και λέει γιατί. Να πάχει είναι μπορεί, αλλά να κόντει είναι πως κόντεινε.
1: Α, μπράβο, καταπληκτικό. Αυτό ακριβώς.
0: Είναι φάση Μαλούχο. Μαλούχο.
2: Από κίνητη.
1: Μαλούχο φέρνει λίγο.
2: Αρέσει. Από κίνητη την ταινία μου αρέσει πάρα πολύ. Όταν μπαίνει η Αλίκη στο ναυτικό, η Αλίκη μέσα στο
1: καράβι.
2: Και προσπαθούν να την κρύψουν. Και έχει ο Μαλούχος τα ρούχα της Βουγιουκλάκη μέσα στην κοιλιά του. Και λέει, και είναι οι τύποι οι τρεις που νομίζω ότι ένας είναι
1: ο Βουτσάς.
2: Βουτσάς και ο άλλος είναι ο...
1: Όχι. Δεν θυμάμαι τον άλλο. Ο Βουτσάς είναι σίγουρα ο ένας.
2: Τέλος πάντων. Είναι γνωστός. Και είναι ο Μαλούχος που λέει πίνω νερά και ολοφουσκώνω και κάνει την κοιλιά του έτσι.
0: Τι πλάκα,
2: για να κρύψει τα ρούχα του Βουγιουκλάκη.
0: Τελικά είδες, όλα αυτά είναι διαχρονικά.
1: Εννοείται.
0: Ο φίλος μας εμένα με έχει συγκινήσει πραγματικά. Μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιήσει κατά κάποιο τρόπο μια απάτη. Έτσι, έχει εξαπατήσει.
2: Όχι κατά κάποιο τρόπο.
0: Αλλά απ' την άλλη, είναι έτοιμος να το αντιμετωπίσει αυτό στην πραγματικότητα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον πώς θα το γυρίσει.
2: Ωραία, να σου πω κάτι. Αν αναλάβει τις ευθύνες του, εγώ πιστεύω ότι και η κοπέλα θα το εκτιμήσει. Δηλαδή, όντως, αν εμφανιστεί και της πει, ξέρεις κάτι, εγώ είμαι, έχω στείλει αυτό γιατί ήξερα αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Ξέρω εγώ.
1: Πιστεύεις ότι το εκτιμήσει, όχι ότι θα φύγει τρέχοντας.
2: Δεν ξέρω κάτι.
1: Τι θα εκτιμήσει,
0: εγώ,
1: καλέ.
0: Εκτός αν πει εξαιρετικά.
2: Εμένα, ας πούμε, θα μου άρεσε πολύ.
0: Συγγνώμη, ρε παιδί μου, γιατί να μην πει εξαιρετικά.
2: Έλα ρε Χρήστο τώρα, ξυρίστηκα και έγινα κούκλος.
0: Πάει, θα πάει με ένα σάντουιτς, θα πει που έχω φάει αυτές τις μέρες πάρα πολύ.
1: Τι πάμε.
2: Τι άλλο θα πούμε σήμερα. Σήμερα, μία και σήμερα, τι άλλο θα πούμε σήμερα.
1: Τι λέει.
0: Αρέσουμε τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Δρόμος 89,8.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
6: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
7: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκτόσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
9: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
10: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
11: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8 και επειδή έχουμε αλήθεια διάφορα είναι. Μηνύματα από ακροατές για το θέμα του ασανσέρ, να πούμε ότι έχουμε κάνει ρεπορτάζ,
1: ο καθένας
0: με τις δικές του πηγές. Στις 9 θα αποκαλύψουμε τις πηγές μας, γιατί κάτι είπε ο Γιάννης πριν, η Κατερίνα τον αμφισβήτησε και εγώ είχα τα ερωτηματικά μου, είπα μα δεν γίνεται αυτό με το κουμπί. 9 ώρα θα πούμε. Είναι η στιγμή με τεντωμένα τα αυτιά.
1: Κάνω μια αποκάλυψη.
0: Παρακαλώ.
1: Για τη ζωή μου. Όχι, είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό περιμένουμε όλοι.
2: Αποκάλυψη.
1: Ναι.
2: Μισό λεπτό.
0: Κάτι που δεν έχεις ξαναπεί.
1: Δεν το έχω ξαναπεί.
2: Όπα,
0: ρε. Ούτε συνέντευξη, ούτε.
1: Δεν το έχω ξαναπεί. Ντρέπομαι να το πω συνέντευξη, αλλά τώρα μια και ήρθε η ώρα.
0: Εδώ δεν ντρέπεσαι.
1: Με αφορμή τον Raymond Chandler. θέλω να σας πω ότι ένα από τα μεγάλα όνειρα της ζωής μου είναι να γράψω ένα βιβλίο. Θέλω πάρα πολύ να γράψω ένα βιβλίο. Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα θέλω να γράψω.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο ντροπιαστικό αυτό, δηλαδή να πεις ότι.
1: Ντρέπομαι να πω ότι θέλω να γίνω συγγραφέα.
2: Όχι, ντρέπεται να πει ότι τη φιλοδοξία τη. Το να γράψει βιβλίο
1: αυτό
2: φυσικά
1: λέω.
2: Και δεν είναι ντροπιαστικό.
1: Όχι, είναι τέλειο αυτό. Αν μπορεί να το κάνει κανένας.
2: Ναι. Κάποιος έχει πει, δεν θυμάμαι ποιος, ότι όλοι οι άνθρωποι
0: μπορεί να γράψουν.
2: Έχουν ένα βιβλίο μέσα τους που μπορούν να γράψουν. Mm.
1: Ελάχι... Ωραίο που λες αυτό.
2: Ελάχιστοι.
1: Μου δίνει ελπίδα.
2: Ελάχιστοι έχουν ένα δεύτερο.
0: Συγγνώμη, εδώ έχουν γράψει βιβλία. Άπαντες. Δηλαδή.
1: Ναι, αλλά εγώ ντρέπομαι όμως.
0: Ντρέπεσαι.
1: Αλήθεια, μπορεί να μην ντρέπονται.
0: Από τη Θεσσαλονίκη όλοι έχετε γράψει παρουσιαστές. Δηλαδή θέλω να σου πω κι άλλοι.
1: Και πού το πήγες τώρα,
0: ρε φίλε. Ο Γρήγορος Αρναούτου δεν έχει γράψει βιβλίο.
2: Βεβαίως, για τις φοβίες.
0: Για τις φοβίες. Άρα και εσύ.
1: Ναι. Και εσύ να γράψεις ένα. Αστυνομικό μυθιστόρημα σου εξηγώ. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αυτό το πράγμα ξεκίνησε αρχικά από πάρα πολύ μικρή. Γιατί η ξαδέρφη μου η Κατερίνα διάβαζε πάντα. Που έχουμε μια μικρή διαφορά ηλικίας, ρε παιδί μου, διάβαζε Άγκαθα Κρίστη. Και έτσι άρχισα να διαβάζω το καλοκαίρι Άγκαθα Κρίστη. Και μετά πήγα σε όλους οι υπολείπους. Δηλαδή...
0: Οι 10 μικροί νέγροι.
2: Οι 10 μικροί μίση.
0: Δεν έχουν αλλάξει. Δεν έχουν αλλάξει.
2: Όνομα.
0: Ναι, ναι.
2: Σε κάποια κάπου νομίζω κάποια, σε κάποια χώρα τα νέα αντίτυπα που έβγαιναν είχαν αλλάξει όνομα, δεν είμαι σίγουρος.
1: Λοιπόν, και μετά γνώρισα τον Ντάσιελ Χάμετ, που ούτως ή άλλως είναι πρόδρομος του Ρέιμοντ Τσάντλερ. Το Ρέιμοντ Τσάντλερ, την Πατρίσια Χάισμιθ, τον Τζορτζ Μενόν, τον Βόλτερ Μόσλι. Τέλος πάντων, υπάρχει μία σειρά τέτοιων συγγραφέων που εμένα μου άρεσαν, ρε παιδί μου, πάρα πολύ. Επίσης, μου είχαν κάνει και το θυμάμαι και το χρησιμοποιώ ούτως ή άλλως. Το μεγάλο αποχαιρετισμό μου τον είχε κάνει δώρα ένας φίλος μου και γράψει: κάθε αποχαιρετισμός είναι ένας μικρός θάνατος. Όμως δεν είναι αυτή η ιστορία. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Ήθελα και έγραφα κάποια μικρά, έτσι, κάποιες μικρές ιστορίες. Όταν θα έδινα λοιπόν προφήσινση, πήγαινα σε ένα φροντιστήριο στη Θεσσαλονίκη και ήταν εκεί πέρα ένας Άγγλος, ο οποίος δεν με χώνευε καθόλου αυτός ο καθηγητής.
2: Δηλαδή,
1: πραγματικά καθόλου. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Που εμένα πάντα
2: τι
1: οι καθηγητές έτσι με συμπαθούσαν. Ήμουν ένα παιδί. Έτσι, καλό, δεν προκαλούσα, δεν έκανα φασαρίες κτλ. Είχε φτάσει στο σημείο αυτός ο κύριος Ντένις να πει ότι είμαι pathetic, που δεν υπάρχει χειρότερο από το pathetic.
2: Τι είπε ο κερατάς.
1: You are pathetic.
2: Εν πάση περιπτώσει,
1: όταν κάναμε φροντιστήριο για να γράψεις τότε για το proficiency, για να το πάρεις, στην έκθεση είχε διάφορες θεματικές που μπορούσες να διαλέξεις. Δηλαδή, μπορούσες να γράψεις κάτι πάνω στον άρχοντα των δαχτυλιδιών ή ένα θέμα, ξέρω εγώ, η οικολογία, δεν ξέρω τι. Αλλά υπήρχε και μία άλλη μορφή έκθεσης που σου έδιναν ή την αρχή ή το τέλος από ένα μυθιστόρημα. Και εκεί ήταν μία φράση που έλεγε και καθώς την έβλεπε να απομακρύνεται κρατώντας αυτή την πολύτιμη βαλίτσα στο χέρι, σκέφτηκε ότι αψηφούσε τον κίνδυνο. Και έτσι έπρεπε να τελειώνει η ιστορία που έπρεπε να γράψεις. Γράφω λοιπόν μία ιστορία. Την επόμενη εβδομάδα ξαναγυρνώ για να μας δώσει τα αποτελέσματα και τι μου λέει ρε εσύ ο άτιμος.
2: Τι σου είπε ο αλήτης.
1: Μου λέει, είναι μια τέλεια ιστορία, αλλά σου έβαλα βήτα. Λέω, γιατί μου έχετε βάλει βήτα, μπει τέλος πάντων. Γιατί μου λέει, είμαι σίγουρος ότι την έχεις αντιγράψει από κάπου. Ήταν πραγματικά μια ιστορία μυστηρίου που είχα γράψει εγώ ρε εσύ.
2: Τι ξεφτύλας ρε.
1: Και αυτός μου λέει β, γιατί μου είπε ότι ήταν σίγουρος ότι την είχα αντιγράψει. Αλλά εγώ τι κράτησα, Χρήστο? Κράτησα ότι αυτός πίστεψε ότι αυτό που είχα βγάλει εγώ από την
0: κεφάλι
1: πραγματικά ήταν σαν να είναι ένα διήγημα αυτό κάποιου συγγραφέα.
0: Άρα ουσιαστικά σου έδωσε όθηση αυτός. Κατά κάποιο τρόπο, ενώ σε αμφισβήτησε, σε επιβράβευσε κιόλας. Γιατί αυτό που έγραψε ήταν καλό.
1: Όχι, αυτός ήθελε απλά να με ξεφτυλίσει.
0: Άλλο αυτό.
1: Εγώ το πήρα ως επιβράβευση, γιατί ήξερα ότι εγώ το είχα γράψει.
0: Αυτό επί της ουσίας είναι η ουσία. Δηλαδή, μπορεί αυτός να θεώρησε ότι το έχει αντιγράψει, αλλά στην πραγματικότητα ήταν κάτι ωραίο. Γιατί φάνηκε σαν αληθινό. Και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία.
1: Αλφα, πήρα το proficiency.
0: Μπράβο.
1: Να το πω αυτό σε
2: μέσα
1: αυτό το
2: σπιτάκι του.
1: Ναι, ναι, ναι. Β, θέλω πραγματικά να γράψω ένα βιβλίο.

0: Δρόμος, δρόμος, 89,8 κυρίες και κύριοι. Ωραία τα πράγματα.
1: Λοιπόν, να σας πω εγώ κάποια πράγματα που θέλω για το κολέγιο ICPS.
0: Για λέγε.
1: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό και επειδή εμείς κλείνουμε αύριο, αλλά αυτή η προσφορά θα συνεχίσει να υπάρχει μέχρι 31 Ιουλίου, θέλω να σας πω ότι προσφέρονται ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις από το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. Είναι η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρία στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Έχουν σύγχρονες εγκαταστάσεις στο νέο κόσμο, προσφέρουν διαζώσεις αλλά και υβριδική φοίτηση με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στα ελληνικά. Ακούστε με λίγο, έχει 4 bachelor, 15 master και περισσότερα από 30 προγράμματα επαγγελματικά. Άρα, εσείς που θέλετε να ασχοληθείτε με την ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία, μπείτε τώρα στο www.icpscollege ή τηλεφωνήστε στο 210-645-65-65.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία η πληροφορία που μας έδωσε, η είδηση που μας έδωσε η Κατερίνα Καραβάτου.
2: Λοιπόν, θέλω να σε ακούσω τώρα. Θέλω να ακούσω τι έχεις βρει.
0: Έχω να σου... Α, τώρα λες.
2: Έλα να το πούμε τώρα.
0: Βεβαίως, γιατί να μην το πούμε, αφού πιστεύεις ότι ήρθε η ώρα. Εγώ πάντα είμαι έτοιμος. Έλεγα στις 9, επειδή έχουμε πει στις 9.
2: Θέλεις να το πούμε στις 9,
1: ναι,
2: ωραία.
1: Στις 9 το πούμε.
2: Ας τα αφήσουμε για τις 9. Ας κρατήσουμε τον κόσμο σε αναμονή. Θα δώσω tip για καλοκαιρινές διακοπές.
0: Να πω κάτι για τις καλοκαιρινές διακοπές. Ναι. Ότι σε λίγο θα έχουν τη δυνατότητα κάποιοι να πηγαίνουν από τον Άλυμο στα νησιά με υδροπλάνο.
1: Όπα!
0: Εντάξει, σας αρέσει αυτή η είδηση.
1: Από τον Άλυμο στα νησιά. Ξέρω ότι αυτό μάλλον θα ισχύσει για τη Σκύρο.
0: Ναι, και για άλλα νησιά. Κάτσε να βρω. Έχει...
1: Γιατί είχαμε βγάλει το δήμαρχο στην εκπομπή και μας είχε πει ότι ήταν όλα έτοιμα και ότι είχαν κάνει ήδη.
0: Ετοιμάζονται,
1: δοκιμαστική πτήση.
0: Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες δοκιμαστικές πτήσεις της συγκεκριμένης εταιρείας στον Άλυμο, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακόμη σημαντικού σταδίου της αυτής της ιστορίας, της προσπάθειας που γίνεται, της προετοιμασίας για την έναρξη του δικτύου υδροπλάνων στην Ελλάδα. Που είναι πολύ
2: που είχαμε πει ότι θα περιμένουμε από το 2022 βέβαια ότι θα έχουμε υδροπλάνα και έχει πάει πίσω.
1: Πάλι αργά παρά ποτέ.
2: Και μπορεί να γίνει τώρα. Εγώ θέλω να πω πώς μπορούν όλοι να κάνουν διακοπές. Γιατί βλέπω εδώ πέρα κάτι μίζερους εκεί δημοσιογράφους, κάτι γκρίνιες που βγαίνουν και λένε ότι δεν μπορούν οι Έλληνες να πάνε διακοπές. Ότι ένα στους δύο Έλληνες λέει δεν θα πάει διακοπές φέτος. Και λέω γιατί δεν στέκεστε σε αυτόν τον ένα που θα πάει διακοπές φέτος. Γιατί δεν λέμε ένα στους δύο θα πάει. Και λένε όλοι ένα στους δύο δεν θα πάει. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θα πω ένα κόλπο που μπορούν να πάνε όλοι οι διακοπές εφέτος. Η οικογένεια Χρήστο από την Ιρλανδία.
0: Για πες μας.
2: Αποφάσισε να κάνει διακοπές, αλλά διακοπές πολυτελείας. Πήγανε λοιπόν στην Ισπανία, στην πόλη Las Palmas. Και έκαναν όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, αλλά 11 ημέρες διακοπές.
0: 11 μέρες.
2: Σε ένα υπερπολυτελές θέρετρο. Αφού έκατσαν λοιπόν τριμελής η οικογένεια, all inclusive, βάλε πρωινά, βάλε βραδινά, βάλε δείπνα, βάλε έτσι, βάλε αλλιώς, ήρθε η ώρα να φύγουν. Όπου έρχεται ο λογαριασμός. Πάει η μητέρα, βεβαίως, λέει: η πιστωτική κάρτα είναι εδώ.
1: Λέει: μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
2: Και ο υπεύθυνος λέει: με συγχωρείτε, αλλά η κάρτα σας δεν περνάει. Λέει: η μητέρα αποκλείεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορεί, παρακαλώ, δοκιμάστε ξανά. Δοκιμάζουν ξανά, η κάρτα σας δεν περνάει. Υπάρχουν 4.000 ευρώ τα οποία πρέπει να εξοφληθούν. Εγώ το πιστέψω αυτό. Λέει, είναι δικό σας το
1: ευρώ.
0: 4.000 ευρώ για Μύκονο δεν είναι τίποτα, παιδιά.
2: Παρόλα αυτά, δεν ήταν στη Μύκονο.
0: Δεν ήταν στη Μύκονο.
2: Όχι, ήταν στην Κανάρια.
0: Επειδή έβλεπα τις τιμές που παίζουν σε κάτι μαγαζιά.
1: Γι' αυτό δεν πάμε στη Μύκονο.
2: Λέει λοιπόν, δώστε μου λίγο χρόνο να επικοινωνήσω με την τράπεζά μου, αλλά το λάθος να ξέρει ότι μάλλον είναι δικό σας. Παίρνει την κάρτα και εκεί που πάει να επικοινωνήσει με την τράπεζά της, μπαίνουν σε ένα ταξί και εξαφανίζονται από το ξενοδοχείο. Το παίρνουν χαμπάρι μετά από λίγο οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, καταλαβαίνουν ότι έχει πέσει πιστόλα, ειδοποιούν την αστυνομία και ξεκινάει ανθρωποκυνηγητό. Πώς είναι αυτά που βλέπεις στις ταινίες που ο άλλος τρέχει να μπει στο αεροπλάνο, οι άλλοι πάνε να τον προλάβουν και θα τον προλάβω, θα τον προλάβω, τον προλάβω, τον προλάβω. Τελικά ενώ έχουν μπει η μισή οικογένεια, έχει περάσει μέσα και είναι στον έλεγχο των εισιτηρίων, την προλαβαίνει η αστυνομία τελευταία στιγμή. Και συνελήφθη και τώρα θα αντιμετωπίσει τις απαραίτητες τέλος πάντων.
0: Εσύ με ποιον είσαι, όταν βλέπεις
1: πραγματικά
0: αυτό
1: γιατί
0: το πλάνο.
1: Λες με έναν τρόπο, περίμενε. Σαν να είσαι με την Ιρλανδία σε αυτή τη συγκατάσταση.
0: Όταν βλέπεις αυτή τη σκηνή, έτσι, τι βλέπεις. Δεν σε πιάνει και εμένα με πιάνει. Να γλιτώσει.
2: Να γλιτώσει.
0: Ναι, δηλαδή ακόμη και να ξέρεις. Δηλαδή, όχι, έλα.
2: Άρα,
0: όταν την πιάνει στο τσακ.
1: Ποιο είναι το ηθικό δίδυμα?
0: Τρέξτε πιο γρήγορα.
2: Τρέξτε πιο γρήγορα και να, όταν είναι να ρίξετε πιστόλι, να το ρίξετε οργανωμένα και να προλάβετε την πτήση.
0: Λοιπόν, έχω να σας πω ότι υπάρχει συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο. Μπαίνετε στο aegean.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο. Κλείνετε μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Και βήμα τρίτο. Προσγειώνεστε σε ένα τόπο μαγικό, βουτάτε σε κρυστάλλινα νερά, χάνεστε στα γραφικά σοκάκια και γίνεστε ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος σας καλεί. Ακολουθήστε και εσείς τα βήματα και θα με θυμηθείτε.
2: Επίσης, άμα θέλετε να πάτε έτσι ένα ωραίο τριημεράκι, εμείς είμαστε εδώ. Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου. Χαρίζει σε έναν τυχερό ακροατή μια μοναδική απόδραση για δύο άτομα στο πανέμορφο Λουτράκι. Διανυκτέρευσε πεντάστερο ξενοδοχείο στο Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort. Δείπνο στο Ουζερί Λιμανάκι. Κοκτέιλ στο Lou All Day Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa με υδρομασάζ, με σάουνα, με ατμόλουτρο, με χαλαρωτικό μασάζ. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, στείλτε ένα SMS στο 54301, γράφετε δρόμος και ενώ τεπώνυμο και τη λέξη Λουτράκι ή Χαϊλίκι, όπως το περιέγραψε πριν ο φίλος μου ο Χρήστος. Αύριο κληρώνουμε.
1: Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι σπουδές ομορφιάς και μόδα στις ανώτερες σχολές Α είναι ότι καλύτερο μπορείτε να κάνετε. Αν θέλετε να ξεχωρίσετε στο κλάδο της ομορφιάς και της μόδας, σπουδάστε στις ανώτερες σχολές Α, επιλέξτε την τέχνη του μακιγιάζ, της κομμωτικής ή του σχεδίου μόδας και γίνετε εσείς ο επόμενος κορυφαίος επαγγελματίας. Οι ΣΑΕΚ Α είναι εδώ για να σου προσφέρουν μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, σπουδές online και διαζώσεις, δίπλα στον ένα και μοναδικό Λάκη Καβαλά και σε καταξιωμένους make-up artists όπως ο επί σειρά ετών beauty director του GNTM, ο Μάνος ο Κατρίνης, ειδική εκπαίδευση AI, συνεχή πρακτική κατάρτιση σε πραγματικούς χώρους εργασίας, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, fashion projects και αμέτρητες δράσεις, συνεργασίες με κορυφαία fashion brands και επιχειρήσεις ομορφιάς. Αν θέλετε να εξασφαλίσετε όλα τα παραπάνω που σας είπα, κάντε σήμερα την εγγραφή σκαλώντας το 210-41-20-7-14 για τον Πειραιά και 210-52-79-500 για την Αθήνα ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr. Προνομιακά τα δίδακτρα.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Έχω κρεμάσει μία κούνια στο Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
2: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο Δρόμο 89,8.
3: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
4: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
5: Στείλε SMS στο 54301.
6: Γράψε Δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
7: Όλο πιο πάνω.
8: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
1: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
3: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
4: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
5: Γι' αυτό κράτα τον Δρόμο 89,8 ανοιχτό.
6: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
8: Όλο πιο πάνω. Στον Δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
7: Μόνο στον Δρόμο.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
12: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές.
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
14: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
13: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
14: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
13: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
14: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
6: ποπό. Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
16: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
16: Θέλω ξανά να...
6: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live.
16: Πάντα,
6: το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ.
17: Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ναι, είναι το πρωινό στον δρόμο.
2: Είναι.
1: 89,8 είναι. Είναι η τρίτη μας ώρα, 9 και 1. Και είναι η στιγμή
3: Καλημέρα, να μιλήσουμε
1: για το θέμα των ανελκυστήρων. Έβαλε ένα θέμα ο Γιάννης Κορδόνης στην άχρηστη πληροφορία. Μας αποκάλυψε.
2: Μπουρλότο!
3: Να το πούμε
1: ότι
3: θέμα,
1: το κουμπί που κλείνει το ασανσέρ είναι απάτη ουσιαστικά. Δεν κάνει απολύτως
2: τίποτα. Είναι πλασίμπο κουμπί.
1: Έτσι μας ανέλησε. Το κοιτάξαμε με περιέργεια, έκπληξη.
2: Έκπληξη και περιέργεια εσύ. Η Κατερίνα αμφισβήτηση από την πρώτη στιγμή.
1: Ξεκάθαρη
3: αμφισβήτηση.
1: Και ο καθένας έψαξε το θέμα όλη αυτή την ώρα που εξελίσσεται η εκπομπή.
2: Ερευνητική δημοσιογραφία.
3: Εγώ ήμουν σίγουρη ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει που είπε ο Γιάννης Χρήστο. Και από προσωπική εμπειρία, αλλά και από.
1: Από προσωπική εμπειρία, από το δικό σου ασθενή.
3: Ναι, και επειδή όποτε το πατάω, αυτό ανταποκρίνεται. Εν πάση περιπτώσει, όμως, όπως και να έχει, δεν έμεινα σε μένα, γιατί μπορεί, ας πούμε, εγώ να μην καταλαβαίνω και καλά. Μπορεί να είμαι χαζούλα, για παράδειγμα, και να νομίζω ότι το πατάω και κλείνει και.
2: Συγγνώμη,
3: και
2: δεν το λέω καθόλου ηρωνικά. Στο ασανσέρ που έχει στο σπίτι σου, έχει τέτοιο κουμπί?
3: Όχι, δεν έχει τέτοιο κουμπί.
2: Γιατί είπες
3: εγώ
2: ότι...
3: λέω στα
2: άρα μιλάς για εμπειρία σου άλλα σανσέρ.
3: Βέβαια, εννοείται. Okay.
1: Είναι καλό που το ξεκαθάρισες. Ναι. Okay. Από άλλα.
3: Όμως τότε,
1: πάμε, λοιπόν.
3: Τότε, επειδή έχω έναν άνθρωπό μου, πολύ δικό μου άνθρωπο...
1: Που ασχολείται με αυτά.
3: Που ασχολείται με αυτά. Δουλεύει σε μια τέτοια βιομηχανία όπου κατασκευάζονται ασανσέρ.
1: Και σου είπε τι...
3: Η Μελίνα μου είπε ότι αυτό το πράγμα που λέει ο Γιάννης δεν ισχύει. Υπάρχει ολόκληρος, πώς το λένε, ένας πίσω, ένας μηχανισμός.
1: Ναι, ναι.
3: Και δουλεύει κανονικά.
2: Λοιπόν, να, πριν πεις...
1: Τελείωσες.
2: Ναι. Πριν μιλήσει, εσύ που φαντάζομαι θα φέρει και εσύ νέα στοιχεία στο τραπέζι, στοιχεία, να πω ότι μιλώντας δημοσιογραφικά πάντα. Κάνεις μία έρευνα για ένα θέμα και ρωτάς έναν άνθρωπο. Είναι, ας πούμε, σαν να κάνει. Θα θέσω το παράδειγμα. Η Κατερίνα ρώτησε τη φίλη στη Μελίνα που δουλεύει σε μία βιομηχανία που φτιάχνει σανσέρ.
3: Συγκεκριμένα σαν δεν τη ρώτησα.
1: Τι κάνει.
3: Παρενεύει από μόνη τη όταν μας άκουγε.
2: Ακόμα χειρότερο. Παρενεύει από μόνη τη.
1: Είναι στο λογιστικό τμήμα. Πού είναι, πού δουλεύει, σε ποιο τομέα εκεί?
3: Δουλεύει σε νευραλγικό τομέα.
1: Ξέρει
3: εκεί,
1: δηλαδή.
3: Ξέρει πολύ καλά.
2: Είναι λοιπόν σαν να κάνεις μια έρευνα δημοσιογραφική για το καρτέλ. Δεν θα πάρω κάποιο ισχυρό, θα πάρω το καρτέλ των λοκουμάδων που λέγαμε, που λειτουργεί, ας πούμε, στη Χαλκιδική, και να πάρεις τηλέφωνο τον υπεύθυνο και να πεις, μα συγχωρείτε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ισχύει ότι εδώ υπάρχει καρτέλ? Ισχύει ότι εκφοβίζεται τους ανθρώπους που πουλάνε λοκουμάδες? Και να σου πει άλλος, καλά, είσαι και τρελός. Εννοείται πως δεν γίνεται κάτι τέτοιο, και να πεις, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και να έχεις βγάλει τη μηγορία.
1: Λοιπόν, να πω κάτι που είναι σίγουρο. Όπως αποκάλυψε ο εκτελεστικός διευθυντής της Εθνικής Βιομηχανίας Ανελκυστήρων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από το 1990 και μετά η συγκεκριμένη λειτουργία των ανελκυστήρων στην Αμερική έχει αφαιρεθεί με βάση...
3: Να τελειώσω.
1: Έχει αφαιρεθεί, δηλαδή δεν λειτουργεί. Το κουμπί έχει παραμείνει προσφέροντας μια απατηλή αίσθηση ελέγχου, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους. Όμως δεν λειτουργεί επίσημα από το 1990 στην Αμερική σίγουρα. Αυτό το ακολούθησαν πολλές χώρες. Δεν γνωρίζω για Ελλάδα. Μετά από κινητοποίηση ανθρώπων με ειδικές ανάγκες στις Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, το κουμπί που κλείνει τις πόρτες απενεργοποιήθηκε έτσι ώστε τα ασανσέρ να παραμένουν ανοιχτά για αρκετό διάστημα, επιτρέποντας σε όλους να εισέλθουν χωρίς να κινδυνεύσουν να χτυπήσουν. Άρα, λοιπόν, έγινε για κάποιους πρακτικούς λόγους.
2: Πώς το λέγανε στο Game of Thrones?
3: Πώς το λένε?
1: Από το 90 έως και σήμερα.
3: Ούτε καν, αγόρι μου.
1: Οι ανελκυστήρες.
3: Τι γίνεται στην Αμερική. Εγώ σου λέω ότι
1: εγώ σας, λοιπόν, βρήκα το ρεπορτάζ που λέει ότι στην Αμερική σίγουρα δεν λειτουργούν.
2: Και σε ευχαριστώ γιατί βρήκες και το λόγο, Χρήστο, που πήγε ένα βήμα παραπάνω.
3: Προφανώς αυτό το ρεπορτάζ πάνω έχει τέλος πάντων βασιστεί και αυτό που είπε ο Γιάννης.
1: Ναι, εγώ λέω ότι βρήκα. Άρα σίγουρα στην Αμερική δεν ισχύει από το 90 και μετά. Πολλές χώρες το έχουν ακολουθήσει. Δεν γνωρίζω τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά είναι πολύ πιθανό.
2: Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία.
1: Είναι από New York Times.
2: Αυτό είναι ρεπορτάζ. Αυτό είναι δημοσιογραφία. Αυτό.
1: Μπορεί να έχει δίκιο δηλαδή και η Κατερίνα κατά κάποιο τρόπο.
3: Με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι κάτι που έγινε για πολύ σημαντικούς λόγους στην Αμερική.
1: Και καλό να γίνει και εδώ τότε.
3: Άνθρωπο,
2: έχει γίνει τώρα,
3: ο οποίος λέει ότι αυτό το πράγμα όχι, δεν ισχύει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
1: Πάντως νομίζω δώσαμε όλα τα στοιχεία.
3: Φυσικά όπως έπρεπε.
1: Είμαστε σωστοί.
3: Ψύχρεμοι.
1: Είμαστε. Έτσι, μπράβο.
3: Ψύχρεμοι.
1: Με ωραίο τρόπο. Έχουμε και ένα πρόβλημα.
2: Σύγχρεμη θέλω.
1: Έστικτο.
2: Σύγχρεμη σε θέλω.
1: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και Εγάλεο και στην άνοδο και στην κάθοδο. Υπάρχουν καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Φιλής μέχρι και τύψη του Αμαρουσίου θα δυσκολευτείτε λίγο και στην έξοδο 8 προς την λεωφόρο Κηφισού. Έχει τις καθυστερήσεις της η λεωφόρος Κηφισίας κατά τμήματα στην άνοδο από κέντρο προς Χαλάνδρη, στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου μέχρι και το Δαχτυλίδι, άνοδο Συγκρού. Θέματα προς το κέντρο της Αθήνας, μποτιλιάρισμα στην Πανεπιστημίου και στη Βασιλίση Σοφίας προς το Σύνταγμα, καθώς και στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος της Αλίμου.
0: Ο καιρός σήμερα.
2: Δροσίζει λιγάκι σήμερα, πάει στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Αύριο δροσίζει ακόμα περισσότερο. Είπαμε και το Σάββατο ακόμη πιο πολύ. Θα περιμένουμε άνοδο ξανά από την Κυριακή και μετά. Όμως 50 ευρώ της Κατερίνας σας περιμένουν σε πάρα πολύ λίγο. Έρχονται, είναι ζεστά, είναι κολαριστά. 2-11-18-91-8-9-8.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Είναι 9 και 11. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η στιγμή που η Κατερίνα δίνει χρήματα. Ένα πεντάρικο συγκεκριμένα.
2: Ναι, ναι, θα το δώσω, Χριστό.
1: Θυμηθείτε ότι πριν από 2-3 εκπομπές είχα δώσει 250 ευρώ. Και για να συμβεί αυτό, κάποιοι χάνουν, ενώ κάποιοι άλλοι κερδίζουν πολλά. Άρα λοιπόν, έτσι είναι η ζωή. Έχει
3: και πώς να την αλλάξεις.
1: Το ένα και το άλλο. Εμείς θέλουμε να κερδίσει ο σημερινός
2: πολύ,
1: μας παίχτης.
2: Πάρα πολύ, πάντα
1: αλλά
2: θέλουμε.
1: Ένας άλλος παίχτης που ακούει θέλει να χάσει.
2: Ναι.
1: Έτσι είναι.
2: Έτσι είναι.
1: Δεν θέλουν, γιατί αν κερδίζουν όλοι.
3: Hunger Games έχουμε γίνει, ρε
1: έτσι,
3: φίλε. Τι γίνεται
1: είναι,
3: εδώ.
1: Φοβερό. Έτσι είναι η ζωή, παιδιά.
2: Δεν θέλω όμως να το βλέπουμε έτσι.
1: Ναι, αλλά
2: πούμε ότι δίνουμε την ευκαιρία κάθε μέρα σε έναν άνθρωπο να διεκδικήσει κάτι. Ας το δούμε έτσι καλύτερα.
1: Μπορεί όμως σε 5 μέρες κάποιος να κερδίσει πολλά χρήματα.
2: Ισχύει αυτό.
1: Σκεφτείτε κάθε μέρα για 200 εκπομπές συνεχόμενες, Γιάννη, να χάνουν. Έτσι.
3: 200, ε.
1: 200 επί.
3: Επί 50.
1: Επί 50 πόσο πάει? 2, 5, 10, 10.000.
3: 10.000 ευρώ.
1: 10.000 ευρώ.
2: Θυμάμαι
1: να,
2: όταν
1: να φτάσουμε
2: έκανα...
1: δηλαδή σε αυτή τη στιγμή και να κερδίσει κάποιου 10.000.
2: Όταν κάναμε ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη που είχαμε ένα παιχνίδι που το λέγανε Beat the Bomb, είχε φτάσει τότε ένα τέτοιο αστρονομικό ποσό, γιατί έχαναν κάθε μέρα. Δεν μπορούσαν να βρουν ένα συγκεκριμένο ήχο, ο οποίος βέβαια ήταν με λογιστές και τα λοιπά, αρκωτούς, για να είμαστε σίγουροι ότι είναι αυτό το πράγμα, και είχε φτάσει 10.000.
1: Απίστευτο. Λοιπόν, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Καλό καλοκαίρι.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
4: Θα κατάφερα κι εγώ μετά από πολύ καιρό να βγάλω μια γραμμή.
1: Πολύ, πολύ χαίρομαι. Δεν έχετε... Δεν έχετε...
4: Σας ακούω κάθε μέρα, μόνο σήμερα ήταν που θα παίξω γι' αυτό. Δεν κατάλαβα την ιστορία καλά, ενώ όλες...
1: Θα τα βρούμε όλα.
4: Δεν πειράζει όμως.
1: Εμείς θα σας κάνουμε την ερώτηση και εσείς... με το ένστικτο, με αυτά που θυμάστε, θα προσπαθήσετε.
4: Είχα ακούσει, αλλά ωραία, δεν κατάλαβα τι ακριβώς.
2: Τι εννοείται, δεν καταλάβατε.
3: Κοιτάξτε,
2: ακριβώς.
3: Αυτό το παθαίνουμε και εμείς μερικές φορές. Ούτε εμείς καταλαβαίνουμε.
4: Δεν τα κατάλαβα.
3: Προσπαθούμε από τα συμφραζόμενα.
4: Εντάξει, θα δούμε.
1: Δεν έχει σημασία να καταλάβετε την ουσία της ιστορίας.
4: Αυτή που μίλησα μαζί σας.
1: Προσέξτε να δείτε. Είπατε το όνομά σας είναι.
4: Βασιλική.
1: Βασιλική, Βασιλική. Δεν έχει σημασία να καταλάβετε ακριβώς. Εντάξει, με παίρνει τώρα ένα γείτονά μου που έχει ασανσέρ. Σε λίγο θα
3: έχει ασανσέρ στο σπίτι ή εταιρεία.
2: Είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει εξέλιξη. Εμένα θα μου στείλουν σε λίγο ένα βίντεο για να μας αποδείξουν ότι ισχύει το κουμπί. Μιλάμε.

0: Με για τέτοια τρέλα τώρα, ναι.
1: Λοιπόν, σας λέμε λοιπόν πολύ γρήγορα την ερώτηση από την ιστορία που μας είπε η Κατερίνα. Όταν έκανε αγγλικά στο φροντιστήριο, είχε έναν καθηγητή, ο οποίος ήταν, ας το πούμε, αυστηρός, ήταν λίγο κάπως...
0: Δεν με χώνευε εμένα προσωπικά.
1: Δεν χώνευε πολύ την Κατερίνα.
0: Ήταν και αυστηρός.
1: Οι άλλοι καθηγητές τη πάρα πολύ. Ήταν καλός καθηγητής, αλλά δεν τη χώνευε πάρα πολύ. Θέλουμε το. Δεν μας ενδιαφέρει για ποιο λόγο δεν τη χώνευε και τι έλεγε. Μας ενδιαφέρει.
0: Γιατί ούτε
1: μόνο...
0: κι εγώ κατάλαβα ποτέ γιατί με χώνευε.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό.
1: Βέβαια η Κατερίνα έμαθε πολύ καλά αγγλικά από αυτόν τον καθηγητή. Από αυτό είναι σημαντικό. Αυτό
0: όχι,
1: το
0: δεν έμαθα από αυτόν πολύ
1: όχι,
0: καλά.
1: Μόνο, αλλά βοήθησε και αυτός, φαντάζομαι.
0: Α, και βοήθησε.
1: Okay. Είδεστε, επειδή δεν τυχόνευε, δεν τον παραδέχεται.
2: Δεν τον
1: παραδέχεται, ναι.
2: Εντάξει, έτσι. Υπάρχει μπιφ.
0: Από όλα τα χρόνια που έχω κάνει μαθήματα αγγλικών, από την Αγγλία που σπούδαζα, από την Ιρλανδία που σπούδαζα, όχι. Δεν ήταν η μία χρονιά, 2 ώρες την εβδομάδα με αυτόν τον τύπο που μου έμαθε αγγλικά. Όχι.
1: Όχι, λοιπόν.
0: Μην το δώσουμε.
1: Άρα, λοιπόν, αυτό ο αντιπαθέστατο καθηγητή είχε ένα όνομα το οποίο ήταν Αλφα Ντέιβιντ ή δεύτερον. Ντένις.
3: Α, μόνο δεν το θυμάμαι αυτό καθόλου. Τάσχαελ, κάπως έτσι δεν λεγόταν. Όχι.
1: Ένα από αυτά τα δύο ονόματα.
2: Προσπαθήστε να καταλάβετε λίγο από την ιστορία, έτσι όπως τον περιέγραψε τον καθηγητή, ποιο όνομα του ταιριάζει περισσότερο. Ντένις ή Ντέιβιντ.
3: Αυτό δεν θα το πω στην τύχη.
2: Πείτε παιδιά, το στην τύχη.
3: Γιατί
2: στην τύχη.
3: Έχω γράψει, πήρε με βήτα το αντέγραφο.
2: Το πήρε με βήτα, ναι.
0: Αλλά... μάλλον μπερδευτήκατε με όλους τους συγγραφείς που ανέφερα προηγουμένως, ναι. Με τον Ντάσχελ Χάμετ και όλους αυτούς, ε.
3: Ναι, ναι, αυτά τα ονόματα άκουσα.
2: Οπότε λοιπόν, σας οδηγήσει η τύχη. Ντέιβιντ ή Ντένις.
1: Ένα από τα δύο είναι το σωστό. 50% πιθανότητες έχετε. Σε περίπτωση που τα καταφέρετε, θα κερδίσετε 50 ευρώ. Άλλη μια φορά, Γιάννη λέγε.
2: Αλφα, Ντέιβιντ, Βίτα, Ντένις.
3: Καλά, θα πω το Αλφα.
1: Θα πείτε λοιπόν Ντέιβιντ.
2: Ντέιβιντ.
1: Πάμε να δούμε εάν αγαπητή Βασιλική είναι η σωστή απάντηση. Έχετε αγωνία, δεν είναι, το καταλαβαίνω.
0: Και εγώ έχω αγωνία.
2: Εσύ τι αγωνία, αφού ξέρεις την απάντηση.
3: Όλα καλά.
2: Πώς έχεις αγωνία. Πώς έχεις αγωνία.
1: Πώς έχεις αγωνία, καλά σου λέει.
0: Έχω αγωνία.
1: Δεν έχεις αγωνία.
0: Έχω αγωνία.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Είχε φτάσει στο σημείο αυτός ο κύριος Ντένις να πει.
1: Ντένις.
0: Ντένις, τον λέγανε τον καθηγητή μου.
1: Το πέλε λίγο γρήγορα, ναι.
2: Ντένις.
1: Την επόμενη φορά.
2: Πιο γρήγορα να το πει την άλλη φορά.
1: Καλές διακοπές. Καλό καλοκαίρι, Βασιλική μας. Να σε καλά.
2: Συγγνώμη, κυρία Βασιλική. Συγγνώμη, κυρία Βασιλική.
1: Goodbye, good luck.
2: Άντε, ντρέπεσαι λίγο.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δρόμος 89,8, 9 και 20 είναι η ώρα. Συνεχίζεται το ρεπορτάζ για τους ανελκυστήρες.
1: Είναι η πρώτη φορά πάντως που η άχρηστη πληροφορία
0: έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις.
2: Είναι καθόλου άχρηστη.
1: Τέτοιο πράγμα, έτσι.
0: Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε έναν άνθρωπο ειδικό. Έχει εταιρεία με ανελκυστήρες. Είναι γνωστός μου, είναι γειτονάς μου. Είναι ο Γιώργος ο Παπάς. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιώργο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είσαι καλά?
3: Όλα καλά, εσείς?
0: Μια χαρά. Λοιπόν, εδώ συζητάμε για τα ασανσέρ. Ότι το κουμπί που κλείνει, μας είπε ο Γιάννης, το κουμπί που κλείνει.
1: Να κλείσει πιο γρήγορα η πόρτα.
0: Να κλείσει πιο γρήγορα η πόρτα. Δεν ισχύει, είναι απάτη. Ισχύει?
3: Όχι,
0: αυτό?
3: Δεν είναι απάτη, ισχύει κανονικά.
0: Ισχύει κανονικά. Τι ισχύει, για πες μας.
3: Τι ισχύει? Όλα τα ασανσέρ έχουν ρυθμιστεί. Mm-hmm. Έτσι, όταν μπαίνει μέσα, όταν ανοίγει η πόρτα, ναι, περιμένει να μπουν λογικά 2-3 άτομα.
0: Ναι.
3: Όταν κάποιο είναι μόνο του και έχει μπει ήδη. Mm-hmm. Από το να περιμένει το χρόνο που θα έμπαιναν άλλοι 2-3.
0: Πόσο χρόνο δηλαδή, για τι χρόνο μιλάμε?
3: 8 με 10 δευτερόλεπτα είναι περίπου.
0: Τόσο κάνει για να κλείσει η πόρτα, μάλιστα.
3: Τόσο κάνει για να κλείσει η πόρτα. Αν θέλουμε αυτόν τον χρόνο να τον μηδενίσουμε, πατάμε το πλήκτρο που λέει κλείσει πόρτα και κλείνει η πόρτα.
0: Και κλείνει πιο γρήγορα.
3: Το χρόνο της αναμονής.
0: Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, γιατί από ό,τι μάθαμε, στην Αμερική δεν ισχύει. Το έχουν καταργήσει αυτό για να μπορούν να εξυπηρετούνται τα άτομα με ειδικές ανάγκες, άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα, για να προλαβαίνουν να μπαίνουν
3: μέσα. Αυτό δουλεύει έτσι αλλιώς μόνο αν πατηθεί. Όταν υπάρχει άτομο με ειδικές ανάγκες, δεν το πατάει.
0: Είναι κάποιος που μπαίνει μέσα και το πατάει και εκείνη τη στιγμή έρχεται κάποιος άλλος. Αυτό θέλω να πω. Άρα, ακριβώς, για να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι, στην Αμερική το καταργήσαν αυτό. Στην Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, αυτό δεν έχει γίνει ακόμη. Ισχύει κανονικά. Όχι. Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω. Εδώ ισχύει κανονικά.
0: Ισχύει κανονικά. Έτσι θέλαμε να μάθουμε.
2: Άρα, πού καταλήγουμε?
0: Άρα,
2: Χρήστο, Γιάννη.
3: Δουλεύει.
2: Γιάννη, Χρήστο.
0: Όχι, εγώ είπα ακριβώς αυτό. Mm. Ότι στην Ελλάδα δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, γι' αυτό κιόλας ρωτήσαμε. Mm-hmm. Τώρα, μια δοθήσεις της ευκαιρίας. Να ρωτήσουμε τον Γιώργο τον Παπά, τι γίνεται με όλες αυτές τις παλιές πολυκατοικίες, όλους αυτούς τους ανελκυστήρες που μερικές φορές τρέμεις, μπαίνεις μέσα, λες θα φτάσω, δεν θα φτάσω. Από ό,τι άκουσα, υπάρχει ένα πρόγραμμα στο να φτιαχτούν όλοι αυτοί οι ανελκυστήρες, δεν είναι?
3: Σωστά. Έχει βγει ένα πρόγραμμα το οποίο βάσει νόμου πρέπει όλα αυτά να είναι πιστοποιημένα.
2: Και έπρεπε να έχουν δηλωθεί μέχρι πριν από λίγο χρονικό διάστημα.
3: Έχει πάρει λίγη παράταση ακόμα.
0: Έχει πάρει παράταση, μάλιστα.
3: Έτσι.
0: Για να επισκεφαστούν.
3: Για να δηλώσουν οι ιδιοκτήτες και κάποια στιγμή θα κλειστούν όλα αυτά τα ασανσέρ, όλα αυτά, να μπουν σε ένα πρόγραμμα να πιστοποιηθούν για να είναι ασφαλή προς χρήση από το κοινό.
0: Μάλιστα.
2: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή δουλειά. Γεια σου, Γιώργο.
3: Καλά.
0: Γεια.
1: Ό,τι είχα να πω, το είπα πριν με τους λουκουμάδες. Βλέπετε τη μία πλευρά, εξετάζετε. Προφανώς δεν θα το παραδεχτούν ποτέ.
2: Γιατί, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Μα δεν θα το παραδεχτούν.
2: Για ποιο λόγο, πραγματικά πες μου, δεν δέχεσαι ότι αυτό μπορεί να ήταν μία πληροφορία.
1: Ο κόσμος ακούει
2: που
1: και
2: απλά
1: κρίνει.
2: Μπορεί να μην ισχύει ποτέ.
1: Ο κόσμος έχει κριτήριο.

0: Σαν αμαρτωλή.
1: Ρε, εσύ κάνει μαθήματα αυτός, κρυφά.
2: Ναι.
1: Επειδή είπαμε ότι δεν πατάει σε νότα, έχει πραγματικά βελτιωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, μαζί με τη γράμμωση στην κοιλιά, έχει κάνει και γράμμωση
0: στις φωνητικές
1: φωνητικές χορδές.
0: Να υπάρχει η φωνητική χορδή να πηγαίνει με το τέτοιο.
1: Μπορεί. Κοίταξε να δεις. Στην ολιστική ιατρική θα μπορούσε με έναν τρόπο να συνδέεται.
0: Θα μπορούσε.
2: Ολιστική ιατρική, κάτι μου θυμίζει αυτό. Ποιος ασχολείται με την
0: Μήπως ολιστική ιατρική, δεν ξέρω ποιος ασχολείται.
2: Α, η Μαρία Καριστιανού. Αυτή δεν ασχολείται με την ολιστική.
0: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, για πες.
1: Α, δεν το ήξερα.
2: Κάτι τέτοιο. Αυτή την εντύπωση έχω.
0: Μπορεί, δεν είμαι σίγουρος.
2: Παιδίατρος είναι.
0: Παιδίατρος ξέρω τι είναι.
1: Καλά, το να είσαι ολιστικός όμως.
0: Αλλά είναι άλλο, μπορεί να είσαι.
2: Κάτι νομίζω ότι το έχει αναφέρει. Ναι, ναι, ναι. Εσύ που μοιάζεις. Εσύ που μοιάζεις.
1: Εγώ που μοιάζω. Εγώ τώρα. Άκουσε να δεις. Εγώ. Το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, δεν πας στο σύμπτωμα, βλέπεις από πού μπορεί να προέρχεται κάτι.
2: Αρκεί ναι, να μην λέμε πράγματα που η επιστήμη τα αμφισβητεί, έτσι.
1: Όχι, αυτό είναι επιστημονικό. Ναι, δεν είναι okay, κάτι που αμφισβητεί η επιστήμη.
2: Είναι κάποια πράγματα που τα αμφισβητεί η επιστήμη, ρε παιδί μου. Από ομοιοπαθητική, παραδείγματος χάρη.
1: Άλλο, άσχετο. Αυτό λέω, δεν έχει καμία σχέση με την ολιστική.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε την Αμαλία, η οποία είναι προβληματισμένη, παιδιά. Θέλω να το πω αυτό. 69-87-898-898, αν σας έχει τύχει κάτι παρόμοιο και θέλετε να μας πείτε τη δική σας άποψη. Προχτές το βράδυ, λέει η Αμαλία.
2: Προψές.
1: Το αγόρι μου στον ύπνο του άρχισε να λέει ένα γυναικείο όνομα.
2: Μάλιστα.
0: Ξαναμανα.
2: Μη μου πεις να το έχεις
0: ξανακούσει αυτό.
1: Μόνο που δεν ήταν το δικό μου. Το όνομα το είπε ξεκάθαρα. Και όσο και αν έσπασα το κεφάλι μου, δεν ξέρω αν έχει κάποια φίλη ή συνάδελφο με αυτό το όνομα. Από εκείνη τη στιγμή έχω φρικάρει.
2: Άρχισε να ψάχνει, ναι.
1: Και έτσι δεν ξέρω τι να κάνω. Τώρα, η έκφραση που χρησιμοποιεί, δεν ξέρω, εγώ δεν την ασπάζομαι. Τη λέω γιατί την έχει γράψει.
2: Ναι.
1: Σκάβω τον τάφο του από τώρα ή του δίνω πρώτα μία ευκαιρία να μου εξηγήσει.
2: Εντάξει, είναι χοντρό αυτό. Ούτε για πλάκα δεν το λέμε. Ούτε για πλάκα δεν πρέπει να το λέμε αυτά, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Δηλαδή, αν το αντίθετο, αν έλεγε ένα άντρα για τέτοιο, θα ήταν. Τι είναι αυτά που λέει.
0: Καλά, εντάξει, το έχει κάνει τραγούδι ο Οικονομόπουλος και αυτό.
2: Σωστό.
1: Να τα λέμε κιόλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, συσσαγωγικά και
1: συσσαγωγικά
2: δεν είναι ωραίο να τα λέμε.
0: Καθόλου ωραίο.
2: Δεν είναι
1: άνθρωπο.
0: Ούτε πλάκα.
2: Να στηρίζουμε τον άνθρωπο εμεί. Ναι, το ξέρουμε.
0: Καλά, γιατί επειδή είναι λάθος όνομα, είναι δυνατόν. Πού να σου πω κάτι και κάτι παραπάνω.
2: Ωραία, και τι έγινε. Έκανε ένα λάθος ο άνθρωπος.
0: Όπως λέγεται το τραγούδι, κανείς δεν είναι κανενός, Κατερίνα μου.
1: Το πρεσβεύεις αυτό all the way, Γιάννη.
0: All the way.
1: Δηλαδή, ας πούμε, εσύ πες ότι έχεις μία σύντροφο, έτσι.
2: Και σε λέει Δημήτρη.
0: Μ' αρέσει ο Δημήτρης.
2: Γιατί πες και πάει το μυαλό στο Δημήτρη να ρετάκι.
1: Πες ένα όνομα που δεν σου αρέσει.
0: Πες ένα
1: όνομα που δεν σου αρέσει καθόλου.
0: Που δεν μ' αρέσει.
2: Βρασίδας.
0: Βρασίδας. Δεν μ' αρέσει για κάποιο περίπτωση το Μιχάλης.
1: Μιχάλης. Εμένα μ' αρέσει πολύ το Μιχάλης βέβαια, αλλά αυτό είναι.
2: Το Χάλη εσύ. Μιχάλη μου,
0: Μιχάλης.
1: Κοιμάται. Ας πούμε η κοπέλα σου και ξαφνικά λέει Μιχάλη.
2: Και να είναι και προηγούμενος κιόλας της κοπέλας.
1: Α, αυτό δεν αναφέρεται εδώ. Τι κάνεις δηλαδή, λες κανείς δεν είναι κανενός.
2: Με
1: ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει. Αλήθεια με ενδιαφέρει.
0: Προφανώς δεν είναι κάτι ευχάριστο.
1: Σε ένα ολιστικό επίπεδο με ενδιαφέρει.
0: Σε μια ολιστική προσέγγιση προφανώς και δεν είναι κάτι ευχάριστο.
2: Αλλά δεν τη κάπηκε τον τάφο.
0: Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, κανείς δεν είναι κανενός. Τι να κάνουμε τώρα. Θα επικραθώ, θα προχωρήσω, Κατερίνα μου, παρακάτω.
1: Η Έλενα λέει, εγώ πάντως θα του το ανέφερα για να δω την αντίδρασή του.
2: Πάντως εδώ κινδυνεύει ο φίλος μας. Εγώ αυτό έχω να πω.
0: Κινδυνεύω.
2: Έτσι, θέλει προσοχή.
1: Λάμπρος. Α, ακούσα τον Λάμπρο. Μην τον καταδικάσεις επειδή ονειρεύτηκε κάτι. Κανείς δεν ελέγχει τα όνειρά του.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Και η Ανδριάννα, μπορεί το όνομα να ήταν μιας παλιάς φίλης και να μην έχει καμία σχέση με αυτά που σκέφτεσαι.
2: Έτσι, τι ώρα τα λέει.
0: Πόσο ταυτισμένα είναι μερικά ονόματα με κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή, ακούσα Ανδριάννα. Ποια σου είδε στο μυαλό.
1: Η Σκληναρίκο.
0: Κατευθείαν όμως.
1: Βέβαια, αρέσει.
0: Κατευθείαν.
1: Όπως η Αναστάζια.
0: Εντάξει, να στάζει δεν είναι και πολλέ. Αντριάννε είναι περισσότερε.
2: Εγώ είχα και μια Αντριάννα στο Super Deal που μου έρχεται στο μυαλό.
0: Σου έρχεται.
2: Που, ναι, ήταν συνάδελφο.
0: Ήταν επίπεδου.
1: Σκλεναρικόβα.
2: Όχι τόσο ψηλή. Αλλά είναι πολύ όμορφο κορίτσι.
1: Μπράβο.
2: Αλλά θέλω να πω ότι ο καθένα ανάλογα με το.
0: Τι προσλαμβάνουσε έχει.
2: Πάντω, εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει στο φίλο μα να.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι,
2: δεν είναι ωραίο. Μην το καταδικάσει τώρα. και τώρα να του κάψει
1: τα φω. Όχι, γιατί τάφο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον ύπνο, που μιλάνε στον ύπνο τους. Η μαμά μου μιλούσε συνέχεια στον ύπνο της. Ο Αρίων σηκώνεται και λέει: όχι, όχι, αυτό δεν είναι για λεφτά. Μα αυτό δεν παίζει για λεφτά. Αυτό παίζει έτσι για την πλάκα. Του λέω: Αρίων, όλα καλά.
2: Έλα ρε.
0: Επίσης το ερώτημα το άλλο είναι: ο ύπνος θεωρείται απιστία? Πες ότι εγώ στον ύπνο μου κάνω τέρατα. Κάνω ό,τι θέλω. Κάνω, φαντάζομαι πράγματα. Λέω ονόματα, έχω εικόνες, έχω τέτοια.
2: Μπορεί να, μπορείς να τα κάνεις χωρίς να τα λες.
1: Κανονικά όχι.
2: Όχι, τα κάνεις, δεν τα λες.
1: Όμως.
0: Δεν τα λέω μετά, εννοείς, όχι.
2: Την ώρα εκείνη. Την ώρα εκείνη. Μετά πώς θα τα πεις. Την ώρα εκείνη, αν τα πεις, είναι.
0: Είναι, οκ. Okay.
2: Σκάβεις τάφο.
1: Αν υποθέσουμε, που δεν υποθέτουμε, είναι στην κατά τη διάρκεια του ύπνου έρχεσαι σε μία σύνδεση με το ασυνείδητό σου, αυτό σημαίνει πολλά.
2: Ναι. Μεγάλη συζήτηση αυτή. Μεγάλη συζήτηση που είπες τώρα. Θα το συζητήσουμε. Όταν είμαστε διακοπές.
1: Όταν είμαστε διακοπές, θα το συζητήσουμε από τα καλά σου.
2: Θέλετε να κάνουμε ένα κοινό τέτοιο να μιλάμε στις διακοπές? Όχι.
0: Όχι.
2: Σε κάθε, όχι.

0: Μια φωτιά ξεσπάει στα παρασκήνια ενός θεάτρου, παιδιά. Εδώ στο δρόμο 89,8 το ακούτε αυτό. Ο κλόουν βγαίνει στη σκηνή για να προειδοποιήσει το κοινό. Το κοινό θεωρεί ότι πρόκειται για αστείο και χειροκροτεί. Ο κλόουν επαναλαμβάνει την προειδοποίηση και το χειροκρότημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο. Πιστεύω ότι έτσι θα τελειώσει ο κόσμος. Το κοινό θα χειροκροτάει τη σύνεση θεωρώντας τη αστεία. Σας άρεσε? Ωραίο.
1: Πάρα πολύ.
0: Το έχει πει ένας μεγάλος φιλόσοφος.
2: Ποιος?
0: Ο Κιρκέγκορ.
2: Ποιος?
0: Σέρεν Κιρκέγκορ. Τι γελάτε? Ρε άσχετη. Έτσι να προσέχετε.
2: Τρελαίνουμε για το Χρήστο. Που βρίσκει κάτι, το διαβάζει διαγωνάλ και μετά θα πρέπει να το διαβάσει έτσι ώστε να το μεταδώσει και στους άλλους. Και εκεί γίνεται το
0: προβληματισμό. Γιατί δεν. Πώς να το μεταδώσει εσάς, δηλαδή. Είστε και οι δύο. Σας κοιτάω. Το γυαλί έχει σηκώσει η Κατερίνα, έχει φτιάξει τα χέρια της. Ο άλλος εδώ έχει βάλει την βερμούδα, ετοιμάζεται να πάει να κάνει πεντικιούρ. Πού να επικοινωνήσω, δηλαδή πάω προς να πω μια φιλοσοφία. Α, δεν φτάνει. Πες κάτι άλλο.
2: Στο κενό, στο κενό.
1: Λοιπόν, μετά τον κύριο Γκέργκορ, έχω ανεβάσει μια αγγελία στο Facebook που λέει: ζητείτε προπονητής ποδοσφαίρου με δίπλωμα Δέλτα κατηγορίας να αναλάβει δρομολόγια με σχολικό λεωφορείο και ώρες γυμναστικής σε παιδικό σταθμό στο Ωραιόκαστρο.
2: Μην το γελάς, γιατί έτσι ήταν και ο προπονητής της Ισπανίας και μετά πήρε το Μουντιάλ.
1: Προπονητής ποδοσφαίρου και οδηγός του δουλεφορείου και γράφει ένας από κάτω στα σχόλια.
2: Σε παρακαλώ πολύ, πες του Χρήστο.
0: Σωστό.
2: Και γράφει να μαθαίνει από την ιστορία.
1: Και γράφει ένας από κάτω. Λέει, αν χρειαστεί η ομάδα να ταξιδέψει στο εξωτερικό, γιατί να μην ξέρει να πετάει και αεροπλάνο.
0: Καλό. Τεντ Λάσο.
1: Ξεκίνησες?
0: Όχι.
1: Δες το, είναι φανταστικό.
0: Τα πρώτα τα έχω δει.
1: Α, το έχεις δει το Τεντ Λάσο?
0: Όχι όλο. Έχω δει το πρώτο κύκλο, σου λέω, ρε.
2: Παιδιά.
0: Δεν έχω δει τα.
1: Α, έχει τρεις
0: κύκλο.
1: Και θα βγει κι άλλο. Δες το, είναι φανταστικό. Ο Τεντ Λάσο είναι υπέροχος.
0: Είναι πολύ καλό. Που εμφανίστηκε και στο Μουντιάλ.
1: Βέβαια, με το βοηθό του μαζί.
0: Στο διάλειμμα.
1: Και έδωσε οδηγίες στον.
0: Ναι.
1: Όχι, περίμενε, ποιο έδωσε οδηγίες.
2: Σε ποιον?
0: Σε κάποιον.
1: Στον Justin Bieber.
0: Μπράβο.
2: Να πήγε και με την κιθάρα του. Ναι,
0: είχαμε μια διαφωνία με τον Δώρο Δημοσθένος που έλεγε ότι αυτό το έχουν βιντεοσκοπήσει. Ότι ήταν, πώς το λένε.
2: Μαγνητοσκοπημένο.
1: Όχι.
2: Τι.
1: Live ήταν.
0: Η φωνή, για τη φωνή. Ότι δεν ήταν live.
1: Του Bieber.
0: Ναι.
1: Α, ναι, κανείς δεν ήταν live.
0: Κανείς δεν ήταν.
1: Ούτε η Σακύρα ήταν live.
0: Σακύρα δεν ήταν.
1: Ούτε η Μαντώνα ήταν.
0: Ο Μπίμπερ ήταν live.
2: Πιστεύω ότι ο Μπίμπερ ήταν 100% live.
0: Επειδή βγήκε με την κιθάρα, ήταν live αυτό.
2: Όσο 100% είμαι σίγουρη ότι εκείνο το κουμπάκι στο ασανσέρ.
1: Καλά, μην το πας τώρα πάλι στο καρτέλ.
0: Επειδή είχαμε μεγάλη διαφωνία. Εσύ λες ότι ήταν live ο Justin Bieber, έτσι δεν είναι? Εσύ τι λες?
1: Εγώ λέω ότι όλο.
0: Εγώ συμφωνώ με την Κατερίνα.
1: Θα πω ότι ο Justin Bieber δεν έδωσε τόσο προσοχή γιατί με εκνεύρισε. Ήταν πάρα πολύ χάλια. Όμως είμαι σίγουρος ότι Μαντόνα Σακύρα είναι playback
0: άλλο,
1: 100%.
2: Άλλο, 100%.
1: Της να Μαντώνα, τραγουδήσε μόνο Bieber live. Τι να πω.
2: 100%.
0: Πάντως φαινόταν σε live
2: αυτό. Δεν το έχουμε συζητήσει αυτό. Εάν και το πρώτο κομμάτι της Μαντόνα ήταν εντελώς μαγνητοσκοπημένο και μόνο την έξοδο στο
0: μπορεί,
2: στάδιο
0: μπορεί.
2: Μήπως έκαναν.
0: Ισχύει αυτό. Ισχύει. Μπορεί να έχει γίνει έτσι. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω.
2: Εγώ πρώτα να πω λίγο και μετά θα κλείσει εσύ, γιατί είναι και δωράρα.
0: Ακούω.
2: Ξεκινάμε από τα πάρα πολύ ωραία και σημαντικά που έχουν να κάνουν με τις σπουδές σας. Εσείς που έχετε όνειρο να σπουδάσετε ψυχολογία, το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι η επιλογή που πραγματικά θα αλλάξει τη ζωή σας. Να ξέρετε ότι μέχρι τις 31 Ιουλίου υπάρχουν ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις. Και νομίζω ότι πρέπει να υποφεληθείτε από αυτές τις εκπτώσεις. Να ξέρετε επίσης ότι μπορείτε στα bachelor που θα κάνετε στο ICPS να επιλέξετε ανάμεσα στην ψυχολογία, την κλινική ψυχολογία, την εγκληματολογική ψυχολογία, καθώς και ανάμεσα σε εξειδικευμένα μάστερ στην κλινική ψυχολογία, την παιδοψυχολογία, τη γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία και άλλες πολλές σύγχρονες ειδικότητες. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Μπείτε στο www.icps.college ή πάρτε ένα τηλέφωνο ευθύς αμέσως στο 210-645-6565.
0: Ο δρόμος 89,8 σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου χαρίζει σε ένα τυχερό ακροατή μία μοναδική απόδραση για δύο άτομα στο πανέμορφο Λουτράκι, διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο 5 αστέρων Γουίνταμ, Λουτράκι Ποσάιντον Ριζόρτ, δείπνο στο Ουζέρι Λιμανάκι, κοκτέιλι στο Λου All Day Bar και μία ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξία στο Λουτράκι Thermal Spa με υδρομασάζ, σάουνα, ατμόλουτρο και χαλαρωτικό μασάζ. Αν θέλετε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, στείλτε στο 54321 τη λέξη δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη Λουτράκι. Η κλήρωση θα γίνει εδώ ζωντανά στην εκπομπή μας την Παρασκευή 24 Ιουλίου, αύριο δηλαδή.
2: Αύριο!
1: Χαϊλίκι!
2: Αύριο θα γίνει γαλασμός.
1: Να παίξουμε και ένα letter game. Ψήνεστε παλικάρια.
2: Εγώ λέω ναι.
1: Ψήνεστε. Να κερδίσουν ένα ζευγάρι γυαλιά ούζου. Κατερινάκη, τι λες?
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι τέλειο το δώρο.
0: Ναι ρε μάγκα, ρίξτε ρε.
1: Έλα,
0: ρίξτε ένα τηλεφωνάκι ρε
2: μάγκα. Πιστεύω ότι είναι τέλειο το δώρο. Μπείτε και στο ούζου.gr.
0: Για σπάς ένα τηλέφωνο ρε.
2: Ανανεωμένο site να δείτε την πιο hot συλλογή σε γυαλιά ηλίου που μπορείτε να φανταστείτε.
1: 2-11-18-91-8-98.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Εσύ.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Οχ, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8. Θα παίξουμε letter game,
4: να
3: παιδιά.
4: Να παίξουμε, Χρήστο μου, να παίξουμε.
3: Σήμερα, μέρα Πέμπτη που είναι.
5: Μεγάλη
4: 23
5: μέρα.
4: Του μηνός.
3: 10 παρά 7 λεπτά. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλά, εσείς πώς είστε?
6: Καλά, είμαι ο Μάκης από το Μιχάλης που δεν αρέσει στο Γιάννη.
4: Όχι ρε,
6: λυπάμαι,
4: φίλε.
6: Λυπάμαι.
5: Το... Ναι, αλλά το Μάκης μου αρέσει πάρα πάρα πολύ.
6: Από το Γεράσιμος.
3: Μάκης Μάκαρος. Ο Μάκαρος.
4: Όντως έχουν βγάλει Μάκη από Μιχάλη.
6: Ναι, ναι.
4: Πρώτη φορά τα ακούω.
3: Όχι,
4: αυτό.
3: Το έχω ξανακούσει εγώ.
6: Το έλεγε η αδερφή μου όταν ήμουν μικρός. Το έλεγε Μάκη.
5: Άρα συμφωνούσαν με αδέρφη του άρεσε το Μιχάλη, σου λέει Μάκης. Μάκης πάρα πολύ ωραίο. Μάκαρος.
6: Τέλεια, τέλεια.
5: Μακατάκ.
3: Μάκη, όταν ήσουν μικρός, τι ήθελες να γίνεις?
6: Όταν ήμουν δάσκαλος.
3: Και τι έγινες?
6: Δουλεύω σε ένα κατάστημα με ρούχα.
5: Ωραίος.
4: Ωραία.
3: Ωραία.
6: Ναι.
4: Και αυτό έχει όμως ενδιαφέρον, δεν έχει? Δηλαδή πρέπει να είσαι επικοινωνιακός, υπάρχουν skills τα οποία πρέπει να έχει κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, τα οποία είναι πολύ σημαντικά.
6: Έχει ωραία πράγματα, αλλά είναι και δύσκολο.
3: Τώρα θα διαγωνιστείς.
6: Έχουν αλλάξει πάρα πολύ.
3: Τώρα θα διαγωνιστείς, αγαπητέ Μάκη, πώς το λένε, σε σχέση με το παιδικό σου όνειρο. Δηλαδή θα κάνουμε εμείς το δάσκαλο, θα κάνεις τον μαθητή.
6: Το μαθητή.
3: Θα σε ρωτήσουμε και αν δεν καταφέρεις θα κερδίσεις.
5: Χρήστο, θα μου δώσεις ευκαιρία να το κάνω στο Μάκη.
3: Βεβαίως.
5: Να του βάλω ένα γρίφο και αν τον λύσει να πάρει τον μπόνους που παίρνουν όλοι πριν το παιχνίδι.
3: Βεβαίως.
5: Μάκη.
6: Ναι.
5: Θέλω να μου πεις κάτι πάρα πολύ απλό. Ποιος είναι ο πιο αρενοπός ποταμός ελληνικός? Βοηθάω. Πιο αρενοπός ποταμός. Όποτε θες μου λες και το λέω. Αν πας, πάσω.
3: Έχουμε ο Αχελός, ο Αχιός.
5: Ωραία, παίχτη, φτιάχτο.
4: Ποιος?
6: Ενιπέας.
5: Φτιάχτο για να γίνει αρενοπός.
6: Ενιπέως.
5: Είσαι μεγάλος. Είσαι τεράστιος.
4: Καλά το λες, αλήθεια
5: αυτό? Δεν το πιστεύω.
3: Είναι τρομερός.
5: Δεν το πιστεύω.
4: Εγώ, παιδιά, πιστεύω ότι πρέπει να κερδίσει.
5: Είναι μεγάλος.
4: Εντάξει τώρα, πρέπει να κερδίσει.
3: Συγγνώμη, να τον ακούσουμε λίγο. Τι είπες, φίλε μας?
6: Επειδή ήθελα να γίνω δάσκαλος γι' αυτό.
5: Εντάξει,
3: πολύ
5: καλός.
3: Αυτό το είπες.
4: Πολύ δυνατός.
3: Αυτό το είπες από μόνος σου?
6: Ναι.
3: Μπορείς να το έχει ακούσει. Τι είπες?
4: Μπορεί
3: να το έχει ακούσει αυτό που λέει ο Γιάννης, να το έχει διαβάσει.
5: Τρομερός,
3: το είπες τώρα, γιατί πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο.
5: Φτιάξτε και το φτιάξε.
4: Άκου λίγο.
6: Έτυχε, παιδιά, δεν ξέρω.
4: Του ήρθε κατευθείαν
5: αυτό. Είπε ενιπέας και το φτιάξτε και το έκανε το ενιπέως.
3: Ποιο είναι το δώρο που δίνουμε, παιδιά?
5: Γυαλιά, ούζο, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου.
4: Το έχει πάρει, το έχει πάρει.
3: Εννοείται και θα παίξουμε.
6: Καλές διακοπές, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Δεν χρειάζεται καν να παίξουμε.
4: Ναι, παιδί μου, δεν χρειάζεται. Ο άνθρωπος σου,
5: μεγάλος, μεγάλος. Μπράβο, Μάκη.
4: Μάκη από Μιχάλη, καταπληκτικός.
3: Από ποι θα ήταν και το γράμμα που θα παίζαμε? Ποι? Δηλαδή, επειδή
5: παίρνει πέος,
3: έτσι, ναι.
5: Σωστό, okay,
3: το πέος, λέω. Λοιπόν, και σε κύριε, γεια σας.
5: Αύριο. Αύριο.
4: Στο πράγμα.
5: Γκράντε φινάλε, αύριο.
2: Και τώρα, τα δικά σας πέντε καλύτερα. Νούμερο 5.
7: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια, αργήσες και με.
2: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. 89,8.
1: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
2: Φαίνεται, ε.
1: Λιγάκι.
2: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
1: Τι να με νοιάζει?
2: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
1: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Όσο ζοριστήκαμε, ζοριστήκαμε. Δρόμος 89,8. Καλώς ήρθατε. Επιτέλους δροσιά στην Αττική. Ο μίνι καύσωνας εξασθενεί και έρχεται ραγδαία μεταβολή αύριο Παρασκευή. Σήμερα 23 Ιουλίου συμπληρώνονται 8 χρόνια από το ΜΑΤΙ. Με εκδηλώσεις μνήμης τιμούν τους ανθρώπους, τους συγγενείς. Η μέρα κυλάει με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς και θέλει προσοχή. Πέμπτη πρωί που μας βρίσκεται εδώ στο δικό μας δρόμο. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω, χρόνια πολλά στην πελαγία που γιορτάζει. Είστε στο σωστό δρόμο στην παρέα. Αυτή η Ράνια τον Άγιο. Στη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε, θα πάμε και θέατρο, θα πάμε και συναυλία, θα πάμε και ταξιδάκι. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινάμε ακούγοντας τη σειρά Σακύρα και Μπέρναμποι, Die Die. Ανήκω απέργη αυτά τα χίλια. Χρήστο Μάστορα και Ελένη Φουρέιρα, Μπορώ και εγώ. Και Μαριάννα Κατσιμίχα, στο Βάλ στον Ονείρο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Σε Mood Πέμπτη στο δικό μας δρόμο που είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Ακούμε στη σειρά Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις, Χρήστο Μενιδιάτη, ότι πιο όμορφο, Αντώνη Ρέμο, θυμόμαστε στο Φιλαράκι, τώρα να βύσεις το Αιγαίο.

0: Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάω να σου πω.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Το επόμενο βήμα για το μέλλον σου είναι το ΔΕΛΤΑ Βήμα. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μια επίσκεψη στις σχολές ΔΕΛΤΑ Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές ΔΕΛΤΑ εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 2 10 32 23 60.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Έχω κορυδέψει ποτέ εγώ τον Χρήστο που πάει και κάνει εκεί τις θεραπείες του, που βάζει τα φύκια, τα αγκούρια, τα σπάτου, τα μασάζ του.
3: Εννοείται δεν θα με κορυδέψει γιατί τον έχω δει να κόβει τα νυχάκια του, τον ποδιό.
4: Καταρχάς πηγαίνει ο ίδιος.
2: Και να κόψει τα νύχια μου.
4: Μανικιούρ, όχι, κάνω. Όχι,
2: μανικιούρ, όχι, δεν κάνω μανικιούρ, κάνω μόνο πεντικιούρ.
4: Βάζεις μάσκες στο πρόσωπο.
3: Έχει πάει σε αυτό με τα ψαράκια του.
4: Βέβαια.
3: Και μου λέει γιατί πόσο ωραία είναι. Μπορεί να με κορυδέψει, όχι.
2: Φίσπα, φίσπα.
3: Έχω στοιχεία γι' αυτό.
2: Ό,τι νιώθει καλά ο καθένας, Κατερίνα μου.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το ΔΕΛΤΑ Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8.
7: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
8: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
9: Θέλω ξανά να...
8: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live.
9: Πάντα, μιλώ...
8: Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
10: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σίγα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Noir Nilfisk και ως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
19: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
20: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
19: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
20: Και οι επιστροφές.
19: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
20: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
19: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Ο δρόμος 89,8 δίνει την ευκαιρία σε δύο τυχερούς να ζήσουν ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
22: Διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Wyndham Lutraki Poseidon Resort, δείπνο για δύο στο ουζερί λιμανάκι, κοκτέιλ στο Lou All Day Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Lutraki Thermal Spa.
21: Αν θες να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Lutraki.
22: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
23: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
24: Ελλάδα.
23: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Είναι ο δρόμος, παίζει παντού και σας έχει και άλλο θεατρικό ραντεβού. Σας στέλνει στην ξεκαρδιστική κωμωδία Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Ο πιο περιζήτητος υπηρέτης του περσινού καλοκαιριού, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, έρχεται ξανά, επιστρέφει για να μας χαρίσει άφθονο γέλιο. Τον σκηνοθετεί ο Γιάννης Κακλέας, μαζί του η Φέη Ξυλά. Διπλές προσκλήσεις είναι στη διάθεσή σας για να τους απολαύσετε αυτή τη Δευτέρα στο Θέατρο Βράχων. Τις διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301, στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη Έξι θέατρο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ωρή συμμετοχή στο δρόμο σε fm.gr. Εδώ μένουμε στο δικό μας δρόμο. Συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο και στον χρόνο. Θυμόμαστε ψυχεδέλεια από Αναβίση. Έρχεται και η Ελένη Φουρέιρα στο αεροπλάνο. Ακούμε Coldplay Sky Full of Stars. Τώρα Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Είμαι στα

0: Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, αρκεί να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις τις ανώτερες σχολές Δέλτα που θα σου προσφέρουν αληθινές ευκαιρίες καριέρας. 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε Σταδίου, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος 89,8.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
11: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
12: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
13: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
14: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση.
13: Ερμού 61.
15: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
16: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
17: Φαίνεται, ε.
16: Λιγάκι.
17: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
16: Τι να με νοιάζει?
17: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
16: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
18: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
19: Και τώρα. Και τώρα.
20: So, are you guys ready?
19: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
21: Που αλλού εδώ στον δρόμο 89,8, ο στόχος είναι να βγάλουμε τον Ιούλιο ανέμακτα πριν φύγουμε ταξιδάκι. Είσαι στο σωστό δρόμο Πέμπτη πρωί που σε στέλνει σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου. Σου δίνει την ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση για δύο άτομα στο πανέμορφο Λουτράκι με διενυκτέρευση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort, δείπνο για δύο στο Ουζερί Λιμανάκι, κοκτέιλ στο Lou All Day Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξία στο Λουτράκι Thermal Spa. Όλα αυτά με ένα SMS στο 54301, στείλε δρόμο σας σε κενό το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι για να μπεις αυτομάτως στην κλήρωση που θα κάνει αύριο ζωντανά, Παρασκευή 24 Ιουλίου, το πρωινό στον δρόμο. Στην παρέα σου, στη μία η Ράνια Ντονάκη, ξεκινάμε με Πέτρο Ιακωβίδη.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ στο δικό μας δρόμο μετά τον Απόν. Θα συνεχίσουμε με Ελένη Φουρέιρα και Τζάκι Ο. Θα θυμηθούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, έτσι σε θέλω. Περνάμε στο Θοδωρή Φέρι, είπες.

0: Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events, αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά, τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Μπες τώρα, δες τα όλα και ζεις τα όλα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Μήπως να νηστέψω σήμερα.
3: Ναι, πέμπτες, γι' αυτό σου φέρα κουλουράκια εδώ.
2: Είναι χωρίς γλουτένι.
3: Κουλουράκια χωρίς γλουτένι και
2: γιατί
3: χωρίς.
2: Γιατί η Κατερίνα
3: ζάχαρη,
2: έχει αλλεργία στη γλουτένα. Δεν προσέξουμε το, το ξέρεις.
3: Πώς ζούσαν κάποτε οι άνθρωποι, παιδιά, που δεν ξέραν τι να πει γλουτένι.
2: Γιατί λακτόζει.
4: Πώς ζούσαν.
3: Πώς ζούσαν χωρίς κοινόα.
4: Την κοινόα δεν την μπορώ καθόλου. Εμείς
2: τώρα πώς ζούσαν χωρίς κλιματιστικό. Άστα αυτά.
3: Δηλαδή πες μου, ρε
2: φίλε. Πώς ζούσαν με κουλουράκι. Πολύ ωραίο κουλουράκι. Με κουλουράκι χωρίς γλουτένι. Πώς ζούσαν. Πώς μεγάλωσες, ρε Χρήστο.
3: Δηλαδή πραγματικά. Τι εποχές έχουμε.
4: Στη Σκλίβανη δεν είχαν γλουτένι, τα προσέχανα από τότε.
3: Δεν έχω μεγαλώσει στη Σκλίβανη.
4: Τέλος πάντων.
3: Εσύ είσαι μεγαλώσει στην Καλκιδική.
4: Εγώ έχω πάρα πολύ στο χωριό μου.
2: Στο χωριό σου υπάρχει το πουλά.
3: Εμείς είμαστε του κέντρου, παιδιά.
2: Χρήστου μου, Χριστάρου.
4: Οι πρωτεύουσιάνοι μίλησαν. Οι πρωτεύουσιάνοι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
12: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
11: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
12: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφή επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
13: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
12: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
15: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σιγά την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Μιχάλης
18: Χατζηγιάννης,
19: Σαββατούρ 2026.
20: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινά σήμερα Πέμπτη. Συνεχίζουμε να βλέπουμε Οδύσσια στα σινεμά. Έρχεται όμως και κωμωδία γαλλική. Οι αξεπέραστοι συμπέθεροι από Σόι επιστρέφουν για να χαρίσουν άφθονο γέλιο στα θερινά. Η Άννα Βύση μετράει μέρες για τη μεγάλη της επιστροφή και μας πηγαίνει όλο πιο πάνω. Το καινούργιο της hit παίζει δυνατά στον αγαπημένο σου σταθμό. Σου δίνει και την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά τη συναυλία της χρονιάς. Μόλις ακούσεις το όλο πιο πάνω, η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά. Έχεις ακριβώς 3 λεπτά για να στείλεις SMS στο 54301 Δρόμος και όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Βύση και να μπει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς στο ΆΚΑ. Την ακούμε σε λίγο στην πυρά. Συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη, μόνο εξ επαφής. Ακούμε Λωρίν Euphoria και Κατερίνα Λιόλιου που έρχεται αμέσως τώρα στο δικό μας δρόμο στο λογαριασμό.

0: Για την επαγγελματική σου αποκατάσταση χρειάζεται να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα και να σπουδάσεις στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ που αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση και θα σου προσφέρουν αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής σε μία από τις 4 περιοχές στην Αττική, σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-3223-60.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
3: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
4: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
5: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
6: Στείλε SMS στο 54301.
7: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
8: Όλο πιο πάνω.
9: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
2: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
10: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
5: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
6: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
7: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
9: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
2: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
8: Μόνο στον δρόμο.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σύζα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
7: Ιουλία Καλυμάνη. Νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
0: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
18: Τι?
17: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
18: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
19: Regency, το αληθινό καζίνο.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
7: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
20: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
7: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί.
1: Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
21: Καλέ, πότε μπήκε ο Ιούλιος? Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, πριν λίγο λέγαμε φέτος το καλοκαίρι θα οργανωθούμε μπουρουμπούρου και τώρα ψάχνουμε μαγιό, άδειες, βαλίτσες και ποιος θα ποτίζει τα φυτά. Ο Ιούλιος είναι λίγο περίεργος μήνας. Έχει αυτή την αίσθηση του πάμε να τα ζήσουμε όλα πριν φύγουμε γρήγορα. Παρέες, βόλτες, γέλια, νύχτες που λες άντε μωρέ ένα ποτό ακόμα. Και τελικά πας σπίτι όταν ανοίγουν οι φούρνοι. Και κάπου εκεί λίγο πριν σκορπίσουμε σε νησιά, χωριά και παραλίες, είμαστε ακόμα εδώ μαζί. Οπότε ελάτε να πούμε τα νέα μας, να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, να γελάσουμε, να γκρινιάξουμε, να πούμε και καμιά αλήθεια παραπάνω, βρε αδερφέ, γιατί καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι διακοπές, είναι και με ποιους το ζεις. Και εμείς εδώ στην πολυκατοικία έχουμε ακόμα, πολλά να ζήσουμε.
22: Η πολυκατοικία της Μαρίας
23: με τη Μαρία Σολομού.
1: Καθημερινά 4 μετά το απόγευμα
22: στον δρόμο 89,8.
21: Ένα λεπτό! Βαλίτσα φτιάχνω! Και δεν κλείνει!
22: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
24: Μεσημεράκι Πέμπτης, επιτέλους δροσερό, ξεφορτωθήκαμε αυτή την κολλώδη ζέστη και παίρνουμε τις ανάσεις μας εδώ στον δρόμο 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Την παρέα σας, η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται φυσικά δωράκι, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Για το καλοκαίρι αυτό ανήκει στις συναυλίες, στις πιο hybrid συναυλίες. Η Ελένη Φουρέιρα μας χαρίζει και φέτος συναρπαστικές καλοκαιρινές στιγμές. Συνεχίζει την περιοδία της με επόμενο σταθμό την Καλαμάτα. Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου θα την πετύχετε εκεί. Θα την απολαύσετε σε ένα ακόμη εκρηκτικό live. Σε λίγο την ακούμε στο δικό μας δρόμο στο Αλληλούια. Έρχεται και ο Νίκος Οικονομόπουλος για κάποιο λόγο και ο Κωνσταντίνος Αργυρός με βιολί και με μαντίλι στις καμπάνες. Ακούμε Μπέμπε Ρέξα Faithless. Ξεκινάμε. Μερία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Βάλε δρόμο, αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σου αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούς τη σειρά, πόν στην Καντάδα, Coolio Gangsta's Paradise. Πέτρο Ιακωβίδη έτσι έχει μάθει και Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλ στον Ονείρο.

όμως. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: τα κολλασμένα.
1: Έχεις παρέα στο σπίτι, μην αγχώνεσαι, γιατί η Pizza Fan προνόησε για όλη την παρέα με τα νέα mini burgers. Για τους μικρούς υπάρχουν τα mini kids burgers και chicken burgers, και για τους μεγαλύτερους η απόλαυση απογειώνεται με τα mini chicken burgers και τα mini cheeseburgers. Και επειδή γιορτή χωρίς γλυκό δεν γίνεται, δοκιμάστε τα με τη νέα μεγάλη προσφορά. Τρία mini kids chicken burgers με πατάτες και μια ολόκληρη λαχταριστή sweet pizza crunch merenda όρεο strawberry, μόνο με 13,90. Μπείτε στο pizzafan.gr και καλή απόλαυση. Και σήμερα έρχεται δωράκι από την Pizza Fan. Δύο πίτσες premium Bianca θα γίνουν δικές σας. Ο νικητής θα προκύψει από κλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε αυτή την ώρα, παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, και συνεχίζουμε με Κατερίνα Λιόλιου. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, αναβήσεις στο Αιγαίο και τη Γαρμπή ανεμοδαρμένα ύψη.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Αυτό το καλοκαίρι στόλισε κάθε σημείο του κορμιού σου με κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Ψώνισε με έκπτωση ως 20% στα καταστήματα ή στο annamariamazaraki.com και στολίσου με αυτοπεποίθηση. Ανακάλυψε την καλοκαιρινή συλλογή σε προνομιακές τιμές και διάσου, γιατί τα αγαπημένα σχέδια είναι διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σου ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με.
1: Νούμερο 4.
2: Ό,τι θα

0: 89,8. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Εσύ, Χρήστος, 19, πόση συντρόφωση.
2: Όχι, κι εγώ δεν ήμουν.
3: Πήρα αυτό, Κατερίνα, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό,
2: γιατί ύφο
3: το
2: ήξερα
3: αυτό.
1: Τέτοιο κουκλί.
3: Με τι ύφο.
1: Είμαι σίγουρη ότι το είχαν ξεζουμίσει.
4: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
3: Τι λες πρωί-πρωί.
1: Δεν ξέρω κι εγώ.
3: Δηλαδή, όντω θε διακοπέ, πραγματικά.
1: Δεν ξέρω τι λέω πρωί-πρωί.
3: Όντω θε διακοπέ. Χριστό και Παναγία. Τι έχω τραβήξει εδώ πέρα. Αφήστε με να σηκωθώ να φύγω.
2: Έλα, πρώτη τελευταία μέρα. Λέγε, Κατερινάκη μου, γλυκό.
3: Έχω τάσει για με το.
2: Λέγε πανέμορφη Κατερίνα Καραβάτου, λέγε.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα. Και τώρα. So, are you guys ready? 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
5: Εμπρός λοιπόν, αυτάκια μου ζουμπουρλούδικα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, να είστε όλοι καλά. Λίγο μετά τη μία, με την κίνηση στους δρόμους να είναι κάθε μέρα και λίγο λιγότερη. Πολύ σημαντικό σημάδι των καιρών αυτό, διότι κάποιοι έχουν αρχίσει και φεύγουν για τις διακοπές. Και στα δικά σας και στα δικά μας, να είμαστε όλοι καλά. Μέχρι τις 4 θα κάνουμε παρέα και θα έχουμε στην παρέα μας και την Vodafone με τους τεχνικούς heroes, παρακαλώ, που αναλαμβάνουν άμεσα συσκευές. Μην πάτε τώρα διακοπές χωρίς να έχετε έτοιμο το κινητό σας. Δεν θέλω βλάβες και τέτοια πραγματά. Και ακόμα και το τζάμι να έχει ραγίσει, είναι η στιγμή να το φτιάξετε. Όλα αυτά θα τα κάνουν υπέροχα σε ένα κατάστημα Vodafone με 12 μήνη εγγύηση, παρακαλώ. Μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr. Σήμερα ξεκινάμε με Θοδωρή Φέρη, David DJ, Άννα Βύση, Διονύση Σχοινά και Πέτρο Γιακοβίδη.

έρχεται σήμερα στους κινηματογράφους μετά από τα blockbuster που έχουν να κάνουν με την Οδύσσια και το Spider-Man, αυτό που ήρθε και αυτό που έρχεται. Ενδιάμεσα συνήθως είναι χαλαρά τα πράγματα. Σήμερα έρχεται το Συμπέθερη από Σόι 2, γαλλική κομμωδία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί παίζει ο Κριστιαν Κλαβιέ και τον λατρεύω σαν ηθοποιό. Η Συμπέθερη από Σόι το 2, δεν ξέρω αν θα είναι τόσο καλό όσο το 1. Στο 1 είχαμε γελάσει, περάσαμε καλά. Υπάρχει η ταινία του Βίτβιγ Ρέφν, η οποία λέγεται Η δική της κόλαση. Είναι μια ταινία η οποία ξεκινά αύριο η προβολή της. Και αυτές είναι οι μόνες δύο νέες ταινίες που έρχονται, διότι έχουμε και επανεκδόσεις όπως το Τρέξε Λόλα Τρέξε, το Μια θέση στον ήλιο, τις οποίες ταινίες μπορείτε να δείτε καλύτερα σε θερινό. Γενικότερα φτώχεια καταραμένη στις νέες ταινίες σήμερα.

0: θέλετε να ξεχωρίσετε στον κλάδο της ομορφιάς ή της μόδας, να πάτε στις ανώτερες σχολές Α, να σπουδάσετε εκεί, να επιλέξετε την τέχνη του μακιγιάς, της κομμωτικής ή του σχεδίου μόδας και να γίνετε εσείς ο επόμενος κορυφαίος επαγγελματίας. Εκεί οι διαζώσεις ή online θα μπορέσετε να εκπαιδευτείτε δίπλα στο Λάκη Καβαλά, στο Μανώ τον Κατρίνη που είναι από τους πιο καταξιωμένους make-up artists που υπάρχουν, να έχετε ειδική εκπαίδευση AI, συνεχή πρακτική κατάρτιση σε πραγματικούς χώρους εργασίας, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, fashion project και αμέτρητες δράσεις, συνεργασίες με κορυφαία fashion brands και επιχειρήσεις ομορφιάς, να έλεγα πριν για τον Μάνο τον Κατρίνη, ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια beauty director του GNTM. Αν θέλετε όλα αυτά τα παραπάνω, κάντε σήμερα εγγραφή, καλέστε στο 210-41-2714 για τον Πειραιά και 210-52-79-500 για την Αθήνα. Ή εν πάση περιπτώσει, κάντε ένα κλικ στο ekalpha.gr για μεγαλύτερη ευκολία και προνομιακά δίδακτρα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Πού

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Μήπως να νηστέψω σήμερα.
3: Ναι, γι' αυτό σου έφερα κουλουράκια εδώ.
2: Είναι χωρίς γλουτένη.
3: Κουλουράκια χωρίς γλουτένη και
2: γιατί
3: χωρίς
2: η Κατερίνα
3: ζάχαρη,
2: έχει αλλεργία στη γλουτένη. Αν την προσέξουμε, το ξέρει.
3: Πώς ζούσαν κάποτε οι άνθρωποι, παιδιά, που δεν ξέραν τι να πει γλουτένη.
2: Γιατί λακτόζει.
4: Πώς ζούσαν.
3: Πώς ζούσαν εκεί χωρίς κοινόα.
4: Την κοινόα δεν την μπορώ καθόλου.
2: Εμείς τώρα πώς ζούσαν χωρίς κλιματιστικό. Άστα αυτά.
3: Δηλαδή πες μου, ρε.
2: Πώς ζούσαν με κουλουράκι για να δω. Πολύ ωραίο κουλουράκι. Με κουλουράκι χωρίς γλουτένη. Πώς ζούσαν. Πώς μεγάλωσε, ρε Χρήστο.
3: Δηλαδή πραγματικά. Τι εποχές
4: στη Σκλίβανη δεν είχαν γλουτένη, τα προσέχανε από τότε.
3: Δεν έχω μεγαλώσει στη Σκλίβανη.
4: Τέλος πάντων.
3: Εσύ είσαι μεγαλώσει Καλκιδική.
4: Εγώ έχω πάρα πολύ στο χωριό μου.
2: Εσύ είσαι Επαρχιατοπούλα.
3: Εμείς είμαστε του κέντρου, παιδιά.
2: Χρήστου μου, Χριστάρου.
4: Η Πρωτεβουσιάνη μίλησαν. Η Πρωτεβουσιάνη.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
0: Δρόμος 89,8.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
7: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού, το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Ο δρόμος 89,8 δίνει την ευκαιρία σε δύο τυχερούς να ζήσουν ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
7: Διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort, δείπνο για δύο στο ουζερί λιμανάκι, κοκτέιλ στο Lou All Day Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa.
8: Αν θες να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι.
7: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
13: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
12: Ερμού 61.
14: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
15: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
16: Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
17: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
18: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
19: Φαίνεται, ε.
18: Λιγάκι.
19: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
18: Τι να με νοιάζει?
19: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
18: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
20: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
21: Παίζουμε τις επιτυχίες.
22: Όλες τις επιτυχίες.
23: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
21: Όλες τις επιτυχίες.
22: Και μας αρέσει.
21: Όλες τις επιτυχίες.
22: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
24: Δρόμος 89,8.
0: Σας είπα πριν για τις δύο νέες ταινίες που βγαίνουν. Μία από αυτές την προτείνω για σήμερα και είναι η συμπέθερη Αποσόητο νούμερο 2. Μετά από απρόσμενες αποκαλύψεις του DNA, οι δύο οικογένειες από το συμπέθερη Αποσόητο 1 προσπαθούν να προχωρήσουν. Όμως τα νέα κρυμμένα μυστικά προκαλούν ξεκαρδιστικές, απρόβλεπτες συγκρούσεις σε αυτή την γαλλική κομμωδία. Είπαμε όπου Κριστιαν Κλαβιέ εγγύησε. Αυτό να δείτε και μετά λογαριασμό από την Κατερίνα Λιόλιου.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Τίποτα δεν σε σταματά όπου κι αν είσαι, αν έχεις δυνατό δίκτυο. Γι' αυτό το δίκτυο της Vodafone που δυναμώνει κάθε μέρα είναι πλέον το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Το λέει η Umlaut που κάνει τις μετρήσεις. Μάθετε περισσότερα για το δίκτυο της Vodafone και τα δεδομένα της και το δίκτυο αξιοπιστίας της στο vodafone.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
2: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ΟΖΑΒ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δεν λογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Νουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά. Tablet, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
10: ποπό. Summer Shopping. Yeah. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
11: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
10: Ιουλία Καλυμάνη. Νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
12: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
13: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
14: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
12: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
15: Στείλε SMS στο 54301.
16: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
17: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
12: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
17: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
12: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
15: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
16: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
17: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
12: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
16: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, τρεις άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
19: Ποιος δεν ταξιδεύει με πλοίο? Νομίζω το 80% ή λέω πολύ. Υπάρχει και το κομμάτι του αεροπλάνου. Το κομμάτι του αεροπλάνου το ξέρουμε και αυτό. Μπαίνεις, κάθεσαι, βάζεις ζώνη, κοιμάσαι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που μένει ξύπνιος στο αεροπλάνο. Εγώ καταφέρνω να κοιμηθώ στο αεροπλάνο και στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δηλαδή και για τα νησιά αυτό το 20 λεπτό, μισάωρο, 40 λεπτά. Το κοιμάσαι. Εγώ δεν ξέρω. Έχω μια ειδική λειτουργία που πατάω το κουμπί αυτό, sleep mode, και κοιμάμαι γιατί βαριέμαι πάρα πολύ. Να μου πεις, κυρία μου, βαριέσαι το 20 λεπτό και όχι τις 5, 6, 7, 8 ώρες στο πλοίο? Κοιτάξτε, το πλοίο δεν είναι ένα απλό μεταφορικό μέσο, είναι μια μικρή κοινωνία. Μια μικρή κοινωνία που στείνεται και διαλύεται μέσα σε μια μέρα. Ε, σωστά, σωστά.
18: Η πολυκατοικία της Μαρίας
20: με τη Μαρία Σολομού.
18: Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο. 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
21: Ναυτάκια μου, ζουμπουρλούδικα, γεια και χαρά. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Δεύτερη ώρα που είμαστε εδώ παρέα σήμερα, 5/23 του τουνού του μήνου. Είστε ακόμη εδώ και δεν έχετε φύγει. Δεν μασάμε, θα περάσουμε μαζί και αυτή την εβδομάδα και την επόμενη, αν χρειαστεί, μέχρι να πάμε στις διακοπές μας. Στην παρέα μας η Vodafone που δυναμώνει το δίκτυό της, χάρη στην Umlaut που έχει μετρήσει τα πάντα και επιβεβαιώνει ότι η Vodafone έχει τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Εμείς εδώ πολλά περισσότερα χρόνια και με Φουρέιρα και με Ντάρα και με Αντώνη Ρέμο και Νίκο Απέργη και Ερία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου.

Τι παίζει μουσικά σήμερα? Όχι πάρα πολλά πράγματα στην Αθήνα. Godsmack στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, η hard rock συναυλία της ημέρας. Και Mayans με Red Axes στο Bolivar Beach, στον Άλυμο δηλαδή, που είναι πιο πολύ electronic event. Δεν έχει πάρα πολλά πράγματα σήμερα, αλλά αξίζει μουσικά να τα ακολουθήσετε τελείως διαφορετικά. Electronic από τη μία και Godsmack στο Λυκαβητό για hard rock. Τελείως διαφορετικά πράγματα σήμερα. Είπα τελείως διαφορετικά και σε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτά θα πάμε, διότι έρχεται τώρα η Μαριάννα Γατσιμίχα με το Βάλς των Ονείρων, ένα από τα καλύτερα τραγούδια της χρονιάς.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου, πως βάριεσαι με.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ήρθε η ώρα για διακοπές να κάνετε τα βήματα ένα-ένα όπως πρέπει. Πρώτο βήμα, μπαίνεις σε Aegean.com ή μπαίνεις στο app της Aegean. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις Aegean που έχει από Αθήνα για Πάφο. Πας στην Κύπρο. Βήμα τρίτο, προσγειώνεσαι σε ένα μαγικό τόπο, βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, πάνε άνθρωποι από όλη την Ευρώπη στην Πάφο και δεν πηγαίνουμε εμείς. Θα χαθείς εκεί στα γραφικά σοκάκια, είναι υπέροχη περιοχή, απίστευτη φιλοξενία. Η Πάφος μας καλεί, ακολουθήστε τα βήματα και θα με θυμηθείτε.
1: Φεύγουμε!
2: Τα πήρες όλα, ε?
1: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
1: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Δρόμος 89,8.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από δωατάπια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
10: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδακτρά.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
13: Τι?
12: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
13: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
14: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
16: Και παίζει παντού.
17: Δρόμος 89,8.
0: Λοιπόν, βρήκα μία είδηση που μάλλον θα συναρπάσει μόνο εμένα και κανένα από όσους εσάς με ακούτε αυτή τη στιγμή. Η Κίνα φιλοξένησε τον πρώτο αγώνα μεταξύ ρομπότ στα πλαίσια επίσημης διοργάνωσης. Παιδιά, αυτό είναι το όνειρό με εμένα. Το έχω δει και ταινία παλιότερα. Το Steel, αν δεν κάνω λάθος, έτσι λεγότανε. Και τώρα οι Κινέζοι που κάνουν αυτά τα φοβερά ρομπότ το κάνανε πραγματικότητα. Για αυτούς που δεν είναι θειασότες της βίας, ορίστε, αυτό είναι καλύτερο, διότι μπορούν να παίζουν τα ρομπότ και να μην νιώθετε ίκτο για κανέναν από αυτούς που βρίσκονται μέσα στο ring ή στο κλουβί. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν λοιπόν αγώνες μέσα σε οκτάγωνο κλουβί με ρομπότ. Να το δείτε, έχει και την πλάκα του και γενικότερα σηκώνει κουβέντα και συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουν τα ρομπότ. Εγώ επιμένω ότι τα ρομπότ αυτό που πρέπει να κάνουν πρώτα απ' όλα είναι να μάθουν να σιδερώνουν. Αυτή θα είναι η χρησιμότητά τους στην κοινωνία μας.

0: Εσείς το ξέρετε ότι η Vodafone έχει πετύχει την υψηλότερη επίδοση Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη σε δίκτυα αξιοπιστίας, δεδομένα, εμπειρία και φωνή. Το είπε και η Umlaut που έκανε τις επίσημες μετρήσεις και αξίζει να το μάθει αυτό στο vodafone.gr.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
3: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
6: Εδώ στο δρόμο 89,8, στη συντροφιά μας η Vodafone με τους τεχνικούς ήρωες που επισκευάζουν τη συσκευή με γνήσια ανταλλακτικά και μας αφήνουν να πάμε διακοπές για να έχουμε το κινητό μας έτοιμο σαν καινούριο. Σαν καινούριο όλα όσα ακούσετε εδώ πέρα, διότι θα περάσουμε και την επόμενη ώρα παρέα μέχρι τις 4, μέχρι να έρθει και να μας πετάξει από το στούντιο η Μαρία Σολομού. Για την ώρα, Ελένη Φουρέιρα, Σακύρα, Νίκος Οικονομόπουλος, Νατάσα Θοδωρίδου και τι θέλω εγώ με σένα, μας τραγουδά τώρα ο Γιώργος Σαμπάνης.

Και σήμερα έχει τη ζεστούλα του, αλλά θεωρητικά χτες ήταν η τελευταία μέρα του καύσωνα, του πρώτου μεγάλου καύσωνα στη χώρα, γιατί θα έρθει κι άλλος, λέει, αργότερα. Πάντως από καύσωνες διαβάζω ότι το 1977 ήταν ο μεγαλύτερος με 48 βαθμούς Κελσίου να πιάνει στην Ελλάδα. Αυτά τα νούμερα τα πιάνει συνήθως η Θεσσαλία και κυρίως η Λάρισα, η οποία για ακόμη μια χρονιά και χτες έκανε, λέει, χτύπησε ένα 40 εκεί. Είναι το ρεκόρ το φετινό, το 40 στη Λάρισα, μια Λάρισα που έχει δει δόξες με 45 και 46, άστα να πάνε. Καλά είμαστε στην Αθήνα, με τόσο τσιμέντο που έχουμε, και να μην μιλάμε και να μην διαμαρτυρόμαστε για το πόσο ζέστη θα έπρεπε να έχουμε κανονικά. Περνάμε τέλεια, που λέει ο Πέτρος Γιακοβίδης.

0: Είτε η Vodafone με το Tech Service στην υπηρεσία της κάνει την επισκευή γρήγορα, απλά και εύκολα και σίγουρα, με πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Φαντάσου δηλαδή φτιάξεις το κινητό σου και στο φέρνεις σε πολύ σύντομο διάστημα στο σπίτι ή και στη δουλειά σου όπου είσαι εσύ. Και σου δίνει και εγγύηση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Α, αυτά κάνει η Vodafone. Ρωτήστε σε ένα κατάστημα.
1: Φεύγουμε!
2: Τα πήρες όλα, ε!
1: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
1: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Δρόμος 89,8.
5: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
6: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
7: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
8: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
9: Στείλε SMS στο 54301.
10: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
11: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις
12: για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
13: Μόλις το τραγούδι τελειώσει,
14: η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
15: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
16: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
17: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
18: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
19: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
20: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
21: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
22: Φαίνεται, ε.
21: Λιγάκι.
22: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
21: Τι να με νοιάζει?
22: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
21: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
23: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
4: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
5: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
4: Καλό.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού, το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
10: Αθήνα, Ελλάδα
9: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
11: Εν τω μεταξύ να πούμε ότι αύριο είναι και η τελευταία μέρα που λειτουργεί το μέτρο του δακτυλίου στην Αθήνα. Από αύριο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεοτέρας και συνήθως αυτό είναι μέχρι τον Οκτώβριο. Δηλαδή ισχύει και αύριο, 24 του μήνα Παρασκευή, είναι η τελευταία Παρασκευή στην οποία ισχύει ο δακτύλιος. Οπότε πρακτικά από την επόμενη Δευτέρα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι μπορούν να κυκλοφορήσουν όλα τα αυτοκίνητα στην Αθήνα, διότι θεωρητικά οι περισσότεροι έχουν φύγει διακοπές ή έχουν πάψει να κυκλοφορούν τα πολλά πολλά αυτοκίνητα. Αυτό συμβαίνει πάρα πολλά χρόνια, λένε να το καταργήσουν, δεν έχει καταργηθεί και δεν βρίσκω και το λόγο να πω την αλήθεια, διότι αν το μετρήσει κανείς επίσημα με στοιχεία, η Αθήνα έχει τα περισσότερα αυτοκίνητα από ποτέ στην ιστορία της αποκαταβολής. Αύριο λοιπόν, τελευταία μέρα του δακτυλίου, άρα μπορούν αύριο να σας γράψουν κανονικά η τροχέα σε περίπτωση που παρανομήσετε. Μην πείτε ότι δεν σας το είπα.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Κάπου εδώ, Ναυτάκια μου, Ζουμπρουλούδικα, σας αποχαιρετώ και για σήμερα. Εδώ στον δρόμο 89,8, σήμερα Πέμπτη. Να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Σίγουρα τις επόμενες 3 ώρες θα περάσετε καλά με Μαρία Σολομού εδώ. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, σας αποχαιρετώ. Έχουμε ραντεβού tomorrow. Θα τα πούμε αύριο όμορφα και ωραία, ακριβώς την ίδια ώρα, ακριβώς τη μία. Μέχρι τότε, ωραία και βουάρα, και να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
3: ποπό. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε.
4: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
8: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
10: Ιουλία Καλυμάνη. Νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
13: Η πολυκατοικία δεν είναι σπίτι, είναι reality. Χωρίς μοντάζ.
14: Καλησπέρα ρε παιδιά, τι μου κάνετε, πώς είστε, Πεμπτούλα σήμερα. 23 του μηνού σήμερα, εδώ είμαι εγώ και σας περιμένω κάθε μέρα 4 με 7 στον δρόμο 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας εδώ, ακλόνητη, διακοπάρει κανονικότατα, όπου και αν βρίσκεται. ή να μην έχει φύγει, ή να έχει φύγει, ή να έχει ανοιχτά παράθυρα ή όλα κλειστά με air condition. Είμαστε full on mode διακοπών, παιδιά. Όλοι εσείς που λείπετε, τι ωραία, μπράβο, σας ζηλεύουμε όλοι. Όλοι εσείς που ετοιμάζεστε, καλά κάνετε, ετοιμαστείτε, σηκωθείτε, φύγετε. Χαμός θα γίνει φέτος το καλοκαίρι, τι έμεινε, τίποτα δεν έχει μείνει για να φύγει και αυτός ο μήνας. Κοιτάξτε τώρα, σήμερα είναι, έχω μια θεματική η οποία κάπου έχουμε αναφερθεί, αλλά εδώ αξίζει μεγάλη ιστορία, μεγάλη ανάλυση αυτό το θέμα. Γάμους βαφτίσια, τα γαμοβαφτίσια που λέω εγώ. Πριν μπούμε σε αυτό όμως, μη σας αρχίσω με τα καλοκαιρινά νηφικά και τις μπουμπονιέρες. Αγαπημένη θεματική δική μου πολύ. Θα σας ξεκινήσω με τη μουσικούλα μας την ωραία. Να κάνουμε λίγο κέφι, κεφάλι. Έχουμε κεφάλι, φαντάζομαι, έτοιμο από πονοκέφαλο από τον καύσωνα. Και να χαλαρώσουμε λίγο, παιδιά, τρεις ώρες να χαλαρώσουμε. Αφήστε τα όλα. Κάντε ένα έτσι break, ας πούμε, γενικότερα. Και αφήστε να σας κρατήσω. Ένα απολόγω εγώ. Εγώ που είμαι στο air condition, ας πούμε, και δεν με πειράζει και δεν τρέχω μες στη μέση του δρόμου. Περιέργως πώς είναι η μόνη στιγμή της ημέρας που είμαι ήσυχη. Σχετικό είναι το ήσυχη, γιατί μέσα μου πάντα είμαι ταραγμένη. Σε μια καρεκλίτσα εδώ πέρα με τα ακουστικούλια μου και δεν παλεύω με τα τιμόνια και την κίνηση. Και δεν ακούω ραδιόφωνο, αλλά ακούτε εσείς, ακούτε εμάς, παιδιά. Οπότε καθίστε λίγο ήσυχοι, χαλαρώστε. Σας έχω θέματάρα. Πάμε για μουσική, παρακαλώ.

Λοιπόν, παιδιά, επίσημα η εποχή γάμου βαφτισιού έχει έρθει. Εδώ μιλάμε για φόρα, Είναι σαν να έχεις βάλει, είπες 3-2-1, ξεκινήστε, εκκίνηση. Όλοι οι γάμοι και τα βαφτίσια που μπορούν να συμβούν θα συμβούν Ιούλιο από 15 μέχρι 15. Νομίζω εκεί 15 Αύγουστο δεν παντρεύεται κανείς έτσι κι αλλιώς κτλ. Μετά συνεχίζει τέλη Αυγούστου. Υπάρχει και αυτό το κόνσεπτ με το Σεπτέμβρη. Αυτοί είναι δύο μήνες, ας πούμε, μισή και μισή. Οι οποίοι, τρέλα του νου, κάθε Σαββατοκύριακο υπάρχει, θα έρθετε εκεί ή θα πάτε Σαββατοκύριακο, γιατί είναι και τα νησιά. Νησιά, χωριά, μετακινήσεις για τους γάμους είναι must και για τα βαφτίσια και είναι ραντεβού εκεί. Κάθε εβδομάδα πρέπει να σκεφτείς τι θα βάλεις για να μην είναι το ίδιο, όπως καταλαβαίνετε, με το προηγούμενο γάμο βάφτιση κτλ. Χορεύουμε, τρώμε, γυρνάμε πτώματα, βαριόμαστε να πάμε όλοι ανεξαρτήτως, μέχρι και εμείς που βαφτίζουμε, γιατί εγώ μόνο βάφτιση έχω κάνει, βαριόμουν να το κάνω, δηλαδή. Όσο σκέφτεσαι όλο αυτό το τι σε περιμένει εκείνη τη μέρα, και εσένα που το οργανώνεις όλο χαρά και οι άλλοι που έρχονται. Παιδιά, μην πιστέψει κανείς ότι κάποιος έρχεται με περίσσια χαρά, μόνο νομίζω οι πεθερές και οι μανάδες. Είναι μια τεράστια διαδικασία όλο αυτό το πράγμα, η οποία δεν είναι... Πας δύσκολα, λες, πόρε, έχει ζέστη, αμάν, τι θα... Παναγία μου, και ποιον θα δω εκεί, και όλο αυτό, την κρίνια. Και τελικά τελειώνει η ώρα 5 το πρωί, με τα παπούτσια στο χέρι να γυρνά σπίτι. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Την κρίνια σου θα την κάνεις για να πας εκεί πέρα. Παρόλα αυτά, είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και είναι η εποχή που τρεντάρει. Ευτυχώς είμαι σε μια ηλικία που δεν παντρεύεται κανείς και δεν βαφτίζει κανείς. Τα έχω κάνει όλα αυτά, οπότε μιλάω εκ του ασφαλούς πια, αφού έχω ζήσει πολλά καλοκαίρια και διάφορους γάμους, μπομπονιέρες και νησιά. Να κυκλοφορούμε με τις φουστανέλες μέχρι κάτω, πίσω από κάθε τέλεια βραδιά φαινομενικά, τέλεια συνθήκη γάμου, βαφτίσια κτλ. Κρύβεται μια οδύσσια. Καλή ώρα που είναι και σύγχρονη οδύσσια. Για στείλτε μου και εσείς τα μηνύματά σας στο Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Λοιπόν, υπάρχει και κόσμος που δεν έχει έρθει σε επαφή με όλη αυτή τη διαδικασία. Πόσο τυχεροί είστε, να πούμε κάτι βασικό. Μιλάμε για κάτι απίστευτα χρονοβόρο, έτσι. Δεν είναι ότι το αποφασίζεις τη Δευτέρα και μέχρι την Κυριακή έχεις άλλη πρόγραμμα και έχεις οργανώσει. Δεν μιλάμε πάμε να φάμε που θα πάμε το Σαββατοκύριακο. Όχι, μιλάμε για μήνες. Μήνες ολόκληρους προετοιμασίας, ειδικά για το γάμο. Παίρνει χρόνο. Η βάφτιση είναι λίγο πιο απλή υπόθεση, ρωτήστε και εμένα. Δεν μου πήρε χρόνο, εννοείται, μου πήρε 2-3 μήνες. Αλλά ούτε αυτό γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Μιλάμε για τρέλα τώρα εδώ πέρα, έτσι. Να ξέρετε ότι αν πρόκειται αυτό που λες, αχ, μου έκανε πρόταση γάμου, παντρευόμαστε. Πότε? Πρέπει να λες σε 1 ή 2 χρόνια. Απλά και μόνο για να το κανονίσεις. Αφήστε τώρα, τα πράγματα είναι σκούρα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, παιδιά. Είμαστε στο δρόμο 89,8 και στην πολυκατοικία της Μαρίας που σήμερα παντρεύεται, βαφτίζει. Αυτή όλη τη διαδικασία, η οποία έχει κάποια steps, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Όχι ότι είμαι ειδική, αλλά έχει κάποια κοινή λογική, ας πούμε. Καταρχάς πρέπει να ξεκινήσει τα βασικά. Το πρώτο βασικό είναι η επιλογή της ημερομηνίας. Να βρω μια ημερομηνία, πόσο δύσκολο να είναι. Καλέ, κλαίω. Ήδη, μόνο που το σκέφτομαι. Δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις, ρε παιδιά. Γιατί πραγματικά η ημερομηνία είναι ένα ζήτημα. Ποιοι θα είναι Αθήνα, ποιοι θα έρθουν στο νησί, με πόσα άτομα το κανονίζω αυτό το πράγμα, γιατί μπορεί να είναι μπαμπατσικό και να πεις εδώ είμαστε. Το κάνω όλο. Θα καλέσω από τα ξαδέρφια μου και τη μακρινή μου θεία από την Αμερική μέχρι τα σόγια από το χωριό και δεν ξέρω εγώ τι, και θα έρθει όποιος με έχει χαιρετήσει στη ζωή. Θα τους καλέσω όλους, χιλιάτομα. Υπάρχει αυτή η περίπτωση, υπάρχει η περίπτωση η άλλη που λες, παιδιά, όχι, 300 και το θεωρείς λίγο. Και υπάρχει και η περίπτωση άλλη, θα το κάνω στο νησί, που από μόνο του αυτό κρύβει το εξής κόλπο. Δεν θα έρθουν πολλοί. Να μην γίνουμε χιλιάτομα, να είμαστε 50 φερρυπίν. Είχα υπολογίσει 30, ήταν 90. Να μην πεις, εγώ το έκανα και κοντά, το έκανα στις Πέτσες, οπότε ήταν μια γκαζιά οι Πέτσες. Αλλά θέλω να πω ότι ο κόσμος χαίρεται πάρα πολύ με τα νησιά. Το βρίσκει και ευκαιρία για τριημεράκι. Και όντως κάπως έτσι γίνονται αυτοί οι γάμοι. Πολύ ωραίο είναι. Και νησί και χωριό και οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά το να βρεις ημερομηνία δεν είναι απλή ιστορία. Ειδικά αν θες κάποιους ανθρώπους σαν βοάρ στο γάμο ή στα βαφτίσια σου. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, εμένα, ας πούμε, που είμαι η προβληματική πάντα όλη τη παρέα, σε βολεύει εκείνη η μέρα. Δηλαδή όταν πάντρεψα εγώ την κολλητή μου, έπρεπε να βρούμε πολύ συγκεκριμένες ημερομηνίες. Να μην έχω γύρισμα, να μην λείπω κάπου, να μην έχω περιοδία. Δηλαδή ήταν και τότε που η δουλειά ήταν βροχή. Δηλαδή δεν προλαβαίναμε να κάνουμε τίποτα, ας πούμε, και ήμουνα με τα μπούνια και ούτε διακοπές δεν έκανα εκείνη την περίοδο. Οπότε ήταν ένα δύσκολο πράγμα το να πετύχεις αυτούς που θες οπωσδήποτε την ημερομηνία που λες. Γι' αυτό το κανονίζει και ένα χρόνο πριν. Για να μην έρθει να σου πει κανείς, κοίτα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι να έχω πει σε δουλειά: έχω γάμο, παιδιά, μην υπολογίζετε αυτό το τρίμερο. Δηλαδή, τα έχω κάνει αυτά. Πήγα, έκανα ένα γάμο και μετά συνέχισα μια ταινία που είχα. Δηλαδή, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα αυτό το πράγμα. Διακόψαμε γυρίσματα τρεις μέρες γιατί ήταν η κολλητή μου. Δεν γινότανε, ας πούμε. Αλλά αυτά τα λες από την αρχή. Οι υπόλοιποι άνθρωποι φαντάζομαι ότι είναι πιο εύκολο να πάρουν το ρεπό τους και να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Δεν έχω πάει. Έχει τύχει να μην πάω σε γάμο κολλητού μου, ας πούμε. Εντάξει, ήταν στο εξωτερικό βέβαια, αλλά έχει τύχει να μην πάω. Έχουν γίνει διάφορα τέτοια κατά καιρούς. Οπότε το να επιλέξει ημερομηνία, μην νομίζω ότι είναι ένα απλό πράγμα. Πρέπει να τσεκάρεις με όλους, να βρεθεί και να σε βολεύει και σένα, έτσι. Και να είναι μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες, όπως καταλαβαίνουμε. Επίσης και κάτι ακόμα πρέπει να τσεκάρετε. Εγώ κάτι που δεν τσέκαρα, ας πούμε, στα βαφτίσια και το πληρώσαμε όλοι. Πρέπει να ήταν η πιο ζεστή μέρα του Αυγούστου, που ήταν και 26-28 Αυγούστου, που λες, εντάξει, ρε παιδί μου, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Το θυμάμαι με πανικό. Το πόσο ζέστη είχε, τον καύσωνα αυτό, τι περάσαμε, τι πέρασε το παιδάκι δηλαδή. Δεν πρέπει να έχει κλάψει πιο πολύ ο γιος μου στη ζωή του, έκλαψε εκείνη τη μέρα. Και τελικά καταλήγεις ότι η καλύτερη ημερομηνία δεν υπάρχει η καλύτερη ημερομηνία ever, υπάρχει λιγότερο χάλια ημερομηνία. Που όλοι να βολευόμαστε κάπως και ό,τι είναι τώρα, τι να κάνουμε. Μετά θα πας στη λίστα καλεσμένων να την κάνεις λίγο τσουκουτσούκου πέρα από τους βασικούς 30 ανθρώπους που είναι οι πιο κολλητοί, τα σόγια, οι οικογένειες κτλ. Τη πρώτη γραμμή, ας πούμε, οι άνθρωποι, και αρχίζεις να οργανώνεις. Και αυτό το, αν δεν καλέσουμε τη θεία σου από το τάδε, θα προσβληθεί. Και τον ξάδερφο το μακρινό, αυτοί μας είχαν καλέσει. Όταν αρχίζεις και μπλέκεις με τα σόγια, πραγματικά, παιδιά, είναι σαν να οργανώνεις ένα γάμο μόνο για να βρεθούν όλα τα σόγια. Σαν να κάνεις χριστουγεννιάτικο τραπέζι, ας πούμε, που αρχίζει αυτός ο προβληματισμός. Πραγματικά, καταλαβαίνω και τη χαρά των ανθρώπων αυτών, που ρε, παιδί μου, περιμένουν το παιδί να το δούνε το παιδί. Απ' τη μία, απ' την άλλη δεν το καταλαβαίνω κιόλας. Σας παρακαλώ δηλαδή. Δηλαδή πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα καλέσω όποιον αναπνέει. Δεν θα καλέσω όλα μου τα σόγια, τα μακρινά, τα κοντινά. Εάν ποτέ, τέλος πάντων. Και νομίζω και δεν τα κάλεσα κιόλας στα βαφτίσια. Πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους. Πάρα πολύ. Όχι, δεν είναι. Είναι δηλαδή η πρώτη γραμμή. Δεν μπορώ να κάθομαι εγώ να σχεδιάζω. Γιατί μετά έχετε και το που θα κάτσουν όλοι αυτοί, έτσι να το πούμε. Αφήστε το και αυτό και το συνδυασμό. Είναι σαν να οι μισοί καλεσμένοι σου είναι υποχρεώσει και η οικογένεια. Οι μισοί. Για να μην πω παραπάνω τους μισούς, είναι υπερβολή. Όταν υποτίθεται ότι κάνεις ένα πάρτι για να γιορτάσεις εσύ και κάποιοι αγαπημένοι σου πολύ κοντινοί. Υπάρχει αυτό το άγχος ότι ναι, θα καλέσω τους συγγενείς, αλλά οι συγγενείς έχουν και γεννήσει και κάνει και παντρευτεί και ο άντρας της αυτής που παντρεύτηκε και έκανε ένα παιδάκι και αυτό. Και ο μπατζανάκης του τάδε, δηλαδή, και τελικά έχει μαζευτεί όλο το χωριό, ας πούμε. Γίνονται αυτά τα πράγματα, εντάξει. Όταν λοιπόν αρχίζεις και οργανώνεις αυτά τα step και αρχίζεις και λες, λοιπόν, τι θα κάνω, από νηφικό, αυτά έχουν και αυτά μια σειρά, έτσι. Έρχεται ένα θέμα πάρα πολύ βασικό σε όλα αυτά, το κόστος. Γιατί μετά λες, πού θα το κάνω αυτό το πράγμα? Τι κόστος μπορεί να έχει αυτό το πράγμα? Προϋπολογισμός. Ξεκινάς, λες, δεν θα το κάνω πολύ ακριβό, θα το κάνω έτσι λίγο πιο μπόχο, πιο αυτό, σε ένα πολύ ωραίο μπιτσομπαράκι, έτσι όπως τα είχα κάνει και εγώ, του Αλέξανδρου τα βαφτίσια. Το εκκλησάκι ήταν πάνω από την παραλία, με τα ποδαράκια πήγαινες. Δύο βήματα ήταν, κατέβαινες στον μπιτσόμπαρο, καθώς να βούταγες στη θάλασσα. Αριστούργημα. Όλο αυτό κάποια στιγμή πρέπει να μαζευτεί και να δεις πόσο κάνει. Τι έχουμε να πιάνει λυπητέ. Που λέμε. Προσθέτεις το ένα, προσθέτεις το άλλο, τα ντυσίματα, αρχίζουμε το μακιγιάζ, το μαλλί, το έτσι, το ντύσιμο, το παπούτσι. Το τι θα βάλω μετά την δεξίωση, πριν τη δεξίωση, πού μένουμε, ποιο είναι το ξενοδοχείο, ποιο είναι το μπιτσόμπαρο, ποιο είναι η ταβέρνα. Ό,τι κι αν κάνεις, έχει ένα κόστος το οποίο κάποια στιγμή το κοιτάς και σου γυρνάνε τα μάτια. Και λες, τι? Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει, α, το περίμενα πιο ακριβό. Δεν έχω ακούσει τέτοια περίπτωση. Μάλιστα και άνθρωποι που δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα λένε, δεν περάζει μωρέ, εντάξει. Όχι, όχι, όχι, παιδιά, πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά, Άρη, που λέμε. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο, παιδιά, επιστρέφω, μην φύγετε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Εσύ, Χρήστος 19, πόση συντρόφωση!
3: Όχι, κι εγώ δεν ήμουν.
4: Πήρα αυτό, Κατερίνα, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό,
3: πρώτο ύφος το ύφος.
2: Τέτοιο κουκλί.
4: Με τι ύφος?
2: Είμαι σίγουρη ότι το είχαν ξεζουμίσει.
5: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
4: Τι λες πρωί-πρωί?
2: Δεν ξέρω κι εγώ.
4: Δηλαδή, όντως θες διακοπές, πραγματικά.
2: Δεν ξέρω τι λέω πρωί-πρωί.
4: Όντως θες διακοπές. Χριστός και Παναγία. Τι έχω τραβήξει εδώ πέρα. Αφήστε με να σηκωθώ να φύγω!
3: Έλα, πρώτη τελευταία μέρα είναι. Λέγε, Κατερινάκι μου, γλυκό.
4: Έχω τάσει για με το.
3: Λέγε πανέμορφη, Κατερίνα Καραβάτου, λέγε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
13: καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
14: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
13: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
14: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
13: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
14: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
16: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
17: Η πολυκατοικία είναι σαν τη σαπουνόπερα. Οι ήρωες αλλάζουν, οι ίντριγες ποτέ.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, μηνύματα πολλά, μηνύματα παιδάκια.
18: Καλλιόπη, τη λίστα καλεσμένων εμείς την κάναμε τρεις φορές από την αρχή, βέβαια. Κάθε φορά που πιστεύαμε ότι είχαμε τελειώσει, μας ερχόταν στο μυαλό για άλλη. Αυτό το συμπλήρωμα. Πόπο, ξέχασα το θείο τα. Πόπο, τα παιδιά από εκεί. Α, οι φίλοι από τη δουλειά. Άστο. Ανδρέας, έκανα το λάθος να ρωτήσω τη μαμά μου αν πρέπει να καλέσουμε κάποιον που δεν έχω σκεφτεί. Μου έφερε μια λίστα με 20 άτομα που δεν ήξερα καν, βέβαια. Αυτό που δεν τους ξέρεις και έρχονται και σου λέει: Παιδί μου, σε ξέρω από τόσο και ήσουν εκεί στην αυλή της θείας τάδε και αυτό. Και είσαι που είσαι ζαλισμένος στους γάμους και στα βαφτίσια. Είσαι που είσαι σαν να σου έχουν ρίξει δύο χαστούκια στα μούτρα, δηλαδή από το σόκολο αυτό. Βλέπεις και αγνώστους. Αυτό δεν θα το καταλάβω ποτέ. Ναταλία, πήγα να κλείσω αίθουσα δεξίωσης. Ρώτησα την τιμή μου, την είπανε και έμεινα με το στόμα ανοιχτό τόση ώρα που ο ιδιοκτήτης νόμιζε ότι με πει. Τώρα, δεν ξέρω ρε παιδιά πια. Κόσμος κάνει σε αίθουσες δεξιώσεων. Εγώ νομίζω τα κτήματα πια τρεντάρουν, που τα κτήματα από μόνα τους είναι. Φωτιά και λαύρα. Αλλά ξέρεις, ο καθένας όπου βολεύεται και όπως μπορεί. Σε λίγο, μπαίνουμε στην παράνοια της προετοιμασίας. Ρούχα, μπομπονιέρες, πολλά ακόμα. Για μείνετε μαζί μας.

0: πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: J-Lo, ya tú sabes, no

0: Θέλεις να πετύχεις επαγγελματικά στους κλάδους της πληροφορικής ή της γραφιστικής? Οι ανώτερες σχολές Α είναι εδώ για να σου προσφέρουν τα πιο up-to-date ακαδημαϊκά προγράμματα με δυνατότητα online και διαζώσεις φοίτησης και με AI εργαλεία εκπαίδευσης. Σπούδασε δίπλα σε πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια MAC. Επίλεξε τη μοναδική ΣΑΕΚ στην Ελλάδα που διαθέτει την περίφημη Adobe Creative Suite στο πλαίσιο αποκλειστικής εκπαιδευτικής συνεργασίας με την Adobe. Εξειδικεύσου σε σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας. Εποφελήσου από διεθνείς πιστοποιήσεις και απόκτησε μέσα σε 2 χρόνια κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και εισιτήριο για την αγορά εργασίας. Εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σου στις ανώτερες σχολές Α, καλώντας το 210-5279-500 για Αθήνα και 210-41-27-14 για Πειραιά ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι Μαρία Σολομού στο δρόμο 89,8. Καφεδάκι επιβάλλεται σε αυτή τη φάση και επιστρέφω.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
1: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
2: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
3: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
4: Στείλε SMS στο 54301.
1: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
5: Όλο πιο πάνω.
2: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
0: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
2: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
0: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
1: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
2: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
0: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
5: Μόνο στον δρόμο.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒΙΤΑ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
12: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
13: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
14: Νουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
15: ποπό. Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
16: Αθήνα, Ελλάδα.
0: Και σε όλο το πλανήτη.
17: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
17: Και παίζει παντού.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
18: Τα κοινόχρηστα είναι σαν τις δίαιτες. Όλοι λένε ότι τα προσέχουν, αλλά κανείς δεν το κάνει.
17: Να είμαστε, εδώ είμαστε, παιδιά. Είμαστε στο δρόμο. 89,8 είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Και σας έχω δώρο αυτή την ώρα.
19: Ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει για μία μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ζήσε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια ξέχαστη live εμπειρία. Θες να είσαι εκεί? Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας «Δρόμος» κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS. Με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όρη διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

νου σας λίγο αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω, ούτε να σας τρομάξω, ούτε να σας αγχώσω. Πρέπει να πούμε την αλήθεια για το budget. Όποιο budget έχετε στο μυαλό σας τη στιγμή που σκέφτεστε πόσο θα πάει, λέτε, το μαλλί, υπολογίστε το επί δύο. Αυτό ισχύει. Δεν γλιτώνει κανείς από αυτό. Να το έχετε υπόψη σας.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Περάσαμε λοιπόν από το να βρούμε την ώρα, τη μέρα, τη στιγμή, το venue, που και το venue είναι μια πάρα πολύ σημαντική κατάσταση, το κόστος που μας στράβωσε το στόμα, πάθαμε μικρό εγκεφαλικό και λες εντάξει πέρασε και το δύσκολο κομμάτι ρε παιδί μου, κάπως

Το όργανο, όχι παιδιά, δεν έχει περάσει. Μπαίνουμε σε αυτό που θα πούμε την παράνοια. Μπαίνουμε στην παράνοια της προετοιμασίας και πιστέψτε με, αυτό είναι το θέμα. Το ρούχο μπορεί να γίνει υπόθεση εβδομάδων, μην πω για τον ηθικό, το οποίο μπορεί να είναι και σουρ μεζούρ, μπορεί να έχεις βρει κάτι, αλλά αν θες 5 αλλαγές, να δυνατήσεις, να παχύνεις, από το στρες κάποιοι βάζουμε, κάποιοι χάνουμε. Προετοιμασία είναι η μπομπονιέρα που συζητιέται σαν να είναι κάτι το οποίο θα δώσει κάποιο σημασία. Πείτε μου εσείς από την εμπειρία σας, έχετε δώσει σημασία στην μπομπονιέρα? Μόνο αν το κουφέτο είναι μάρτσιπαν ή όχι με ενδιαφέρει, ας πούμε. Λουλούδια, ο στολισμός, ας πούμε. Έλα να τα κανονίσουμε αυτά γρήγορα που λέμε. Ατελείωτες ώρες ψαξίματος, σύγκρισης, δεύτερες σκέψεις. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά, ξέρετε, οι wedding planners, που σε βοηθάνε για όλο αυτό το πράγμα, το οποίο το θεωρώ μια ευκολία διανόητη βέβαια, ειδικά αν είσαι άνθρωπος ο οποίος δουλεύει και ο ένας και ο άλλος. Απ' τη μία, απ' την άλλη, πού είναι η χαρά, ρε παιδιά, του να το ψάξω, να το βρω μόνος μου? Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η χαρά. Εγώ είχα ξεποδαριαστεί εκείνη την εποχή και πιστέψτε με, είχα την οικονομική άνεση τότε να το κανονίσει ένας άλλος άνθρωπος και να μου φέρνει δείγματα. Την είχα αυτή την άνεση για wedding planner 20 χρόνια πίσω. Δεν το έκανα. Είναι ακριβώς 20 χρόνια πίσω η βάφτιση του μικρού, Ο Χριστός και η Παναγία, τώρα που το συνειδητοποιώ. Επιτυχίες. Οι ώρες ψαξίματος, και θυμάμαι ότι είχα πάει σε όλα τα υπόγεια κουφέτα, γιατί υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας διάφορες που έχουν τα κουφέτα τέτοι, τα γιουβέτσι, με αυτό το αυτό, με εκείνη τη γεύση, με εκείνο το αυτό. Δηλαδή, μιλάμε ότι μου φύγει η ψυχή στο ψάξιμο, στο τρέξιμο, σε όλα. Τα έκανα όλα μόνη μου. Δεν ήθελα να αφήσω τίποτα να το κάνει κάποιος άλλος. Έτσι, για να έχω να βρίζω μετά μόνο τον εαυτό μου. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, οι αποφάσεις δε, όταν τα βλέπεις όλα μαζεμένα, λες αυτό το κουφέτο, με αυτό το διχτάκι, με αυτό το αυτό, με αυτή την. Τα βλέπεις όλα. Έχει ξοδέψει τόσο χρόνο. Μπορεί να πεις, δεν μου αρέσει, θέλω άλλα. Δεν αυτό, θέλω εκείνο. Εγώ είχα κάνει και κάτι καταπληκτικό. Είχα μια φοβερή ιδέα. Επειδή ήταν μπιτσόμπαρο και ήθελα να το κάνω λίγο πάρα πολύ, όχι κυριλέ και τέτοια. Είχα κάνει και οι προσκλήσεις. Μου πεις τώρα πια υπάρχουν οι προσκλήσεις online και τέτοια. Όχι, εγώ έκανα hard copy. Έκανα hard copy και εκείνη την εποχή, ναι, ήταν ακόμη το hard copy, 20 χρόνια πίσω, εννοείται. Είχα κάνει πολύ μεγάλη ιστορία με τις προσκλήσεις. Ακόμη τις έχω τις προσκλήσεις. Είχα φτιάξει σουπλά, ειδικά σουπλά, τα οποία τα έχω κάπου ακόμα. Η μπομπονιέρα ήταν κουβαδάκι παραλίας. Είχαμε κάνει μια κατάσταση, δηλαδή το είχαμε σκεφτεί με την κολλητή μου πάρα πολύ ωραία. Η θήκη της πρόσκλησης ήταν μια πάνα βρακάκι που μπαίνει στη θάλασσα. Είχα φοβερή ιδέα. Και τις φάτσες ολονών μας, γονιών και κουμπάρων και του μικρού, τις είχαμε φτιάξει γραφίστας, ας πούμε, να είναι παιδάκια. Παιδάκια με σώμα μεγάλου. Ήτανε πάρα πολύ πρωτότυπο. Δηλαδή, ακόμη είμαι πολύ περήφανη για όλο αυτό το κόνσεπτ. Καταλαβαίνετε ότι μου φύγει η ψυχή για να το καταφέρω. Πραγματικά, δηλαδή. Χρόνος, παιδιά, πάρα πολύ χρόνος. Και όλα αυτά όταν τα μαζεύεις μαζί, πρέπει να δεις να συνδυάζονται και κάπως, έτσι. Και οι αποφάσεις μπορεί να αλλάξουν. Και να αλλάξουν και οι τιμές μαζί με τις αποφάσεις. Καταλήγεις να ξοδεύεις πάρα πολύ χρόνο και φαιά ουσία σε πράγματα που δεν πίστευες ποτέ ότι θα έχουν σημασία. Πώς να σας πω. Αχ, Παναγία μου, τι μου θυμήσατε. Στείλτε μου μηνύματα, Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Επιστρέψαμε, δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας έχει ετοιμασίες, έξοδα, σκέψεις, τρεχάματα, νηφικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, τραπέζια, κοπή της τούρτας. Ω Θεέ μου, πόσα πράγματα. Ένα μπεμπάκι να βαφτίζεται, να κλαίει, βαφτιστικά, λαδόπανα. Σας έχω πολλά, ε. Προσκλητήρια. Προσκλητήρια. Κοιτάξτε να δείτε, το προσκλητήριο έχει και αυτό τη σκέψη του. Πας σε ένα τυπογραφείο, τα καημένα αυτά τα τυπογραφεία, και αρχίζεις και ψάχνεις το χαρτί. Να το πιάσω, να το νιώσω, να το καταλάβω. Πώς ανοίγει, πώς γράφει, ποια γραμματοσειρά, τι θα λέμε, τι θα κάνουμε. Έχει φάσματα, έχει, δεν έχει. Έχει φακέλους, έχει εκείνο, έχει. Και πια έχει και το mail που σου έρχεται, η πρόσκληση, η οποία στη φτιάχνει άνθρωπος. Και αυτά είναι έξοδα. Μην νομίζετε ότι λύσαμε το θέμα. Πέφτεις με πονοκέφαλο. Πραγματικά, αν δεν ξέρεις 100% τι θες και πας συγκεκριμένα και λες, θέλω αυτό να μου φτιάξετε, μπορείτε. Μπορεί να ξοδέψεις βδομάδα μέσα στο τυπογραφείο μέχρι να αποφασίσεις, και αποφασίζεις από απόγνωση. Λες, αυτό δεν θέλω να δω άλλο. Γιατί όσο περισσότερα πράγματα βλέπεις, τόσο πιο πολύ μπορεί να μπερδευτείς κιόλας. Ε. Να το έχουμε αυτό υπόψη μας λίγο στο μυαλό μας. Για κάτι το οποίο θα διαβαστεί μία φορά, θα σημειώσεις το καλεντάρι σου την ημερομηνία και θα πεταχτεί, μιλάμε αυτή τη στιγμή, έτσι, να το ξέρουμε. Οι μπομπονιέρες επίσης, και αυτό όλο είναι. Στην μπομπονιέρα θες να δοκιμάσεις και το κουφέτο. Έχεις και αυτό. Είναι οι μέρες, 2-3 μέρες, οι οποίες νομίζεις ότι θα πάθεις ζάχαρο. Τα τούλια, τα έτσι. Είναι φοβερό, παιδιά, το να μην έχεις κάτι στο μυαλό σου. Δηλαδή, πια είναι εύκολα τα πράγματα, υπό την έννοια ότι μπαίνεις, ας πούμε, σκρολάρεις, βρίσκεις 5 πράγματα και λες, αυτό θέλω να είναι περίπου, και το πας έτοιμο. Αν αρχίσεις να ψάχνεις, να πάρω ιδέες στα μαγαζιά, έχουν τελειώσει 2 μήνες και δεν έχεις κάνει τίποτα. Ο στολισμός. Κάποια λουλούδια, ρε παιδιά, παντού μπαίνουνε. Και αν δεν μπουν λουλούδια, θα μπουν μπαλόνια. Και πώς θα στολίσεις τις λαμπάδες. Και πώς θα στολίσεις τα κέντρα των τραπεζιών. Τα κέντρα, ας πούμε, και ειδικά. Βάλε πόσα τραπέζια επί πόσα κέντρα. Δεν είναι το κέντρο και κάτι απλό. Βάλε κάτι κόκκινα χαλιά που περπατάμε, με αριστερά-δεξιά λουλούδια. Βάλε. Το λουλούδι έχει την τιμητική του. Και το στολισμό του τραπεζιού. Που εντάξει, έχει να πει κάτι, ρε παιδί μου, αυτό. Καταρχάς, όλοι οι καλεσμένοι θα αρχίσουν να σχολιάζουν. Αν ήταν. Εντάξει, την πρόσκληση δεν θα τη σχολιάσουν, θα τη σχολιάζουν σπίτι τους. Αλλά μεταξύ τους σχολιάζουν. Τα λουλούδια, την μπομπονιέρα, το στολισμό του τραπεζιού, το νηφικό. Δεν υπάρχει κάτι που να μην. Δηλαδή, μιλάμε για παράσταση κανονική. Δηλαδή, πώς να σας πω. Εγώ είναι αντίστοιχο, ανεβαίνω στη σκηνή και 1000 μάτια από κάτω λένε, α, δεν τα πάει καλά. Α, τι φοράει. Α, αυτό. Α, δυνάτησε. Α, πάχινε. Όλο αυτό επί πόσο. Εγώ το μόνο που έχω να πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις βάλτε ένα ματάκι, λίγο λαδάκι, κάντε το σταυρό σας, καθαρίστε την ενέργειά σας, προστατευτείτε λίγο, γιατί το πιο εύκολο είναι να φύγεις με 1000 μάτια πάνω σου και μικρανίες, ας πούμε, και τα νεύρα σου τσατάλια. Έτσι κι αλλιώς τα νεύρα τσατάλια. Ή να μην ασχοληθείς, παιδί μου, με τίποτα. Να πας να περάσεις καλά. Αυτό θεωρώ. Πολύ μεγάλη σημασία, παιδιά, για πράγματα τα οποία θα κρατήσουν 5 ώρες. Πραγματικά. Πραγματικά. Είμαι η Μαρία Σολομού, εδώ να σας καταστρέψω την άποψη για το γάμο και τη γαμήλια δεξίωση που έχετε. Σε πολύ λίγο επιστρέφω, παιδιά, μην φύγει κανείς.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζεται. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Μήπως να νηστέψω σήμερα.
4: Ναι, γι' αυτό σου φέρα κουλουράκια εδώ.
3: Είναι χωρίς γλουτένι.
4: Κουλουράκια χωρίς γλουτένι και
3: χωρίς. Γιατί η Κατερίνα έχει αλλεργία στη γλουτένα. Δεν προσέξουμε το, το ξέρεις.
4: Πώς ζούσαν κάποτε οι άνθρωποι, παιδιά, που δεν ξέραν τι να πει γλουτένι.
3: Γιατί λακτόζει.
5: Πώς ζούσαν.
4: Πώς ζούσαν χωρίς κοινόα.
5: Την κοινόα δεν την μπορώ καθόλου. Εμείς
3: τώρα πώς ζούσαν χωρίς κλιματιστικό. Άστα αυτά.
4: Δηλαδή παίζουμε.
3: Πώς ζούσαν με κουλουράκι για να δω κουλουράκι. Πολύ ωραίο κουλουράκι. Με κουλουράκι χωρίς γλουτένι. Πώς ζούσαν. Πώς μεγάλωσες, ρε Χρήστο.
4: Δηλαδή πραγματικά. Τι εποχές
5: στις Κλίβανη δεν είχαν γλουτένι, τα προσέχανε από τότε.
4: Δεν έχω μεγαλώσει στις Κλίβανη.
5: Τέλος πάντων.
4: Εσύ είσαι μεγαλώσει Καλκιδική.
5: Εγώ έχω πάρα πολύ στο χωριό μου.
3: Εσύ είσαι επαρχία το Πούλα.
4: Εμείς είμαστε του κέντρου, παιδιά.
3: Χρήστου μου, Χριστάρου.
5: Οι Πρωτεβουσιάνοι μίλησαν. Οι Πρωτεβουσιάνοι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: κίνηση. Κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλή ύφανση. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
2: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
3: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practicker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
5: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
6: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
7: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
8: Στείλε SMS στο 54301.
9: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
10: Όλο πιο πάνω.
11: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
12: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
13: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
14: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
15: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
16: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
17: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
18: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
19: Μόνο στον δρόμο.
20: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
21: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
22: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
23: Ο δρόμος 89,8 δίνει την ευκαιρία σε δύο τυχερούς να ζήσουν ένα αξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
24: Διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort, δείπνο για δύο στο Ουζερί Λιμανάκι, κοκτέιλ στο Lou All Day Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa.
25: Αν θες να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι.
26: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
27: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Όποιος άφησε σκουπίδια το βράδυ, να ξέρετε, έχω φωτογραφία και μάρτυρα.
2: Να είμαστε εδώ, είμαστε παιδιά, είμαστε στον δρόμο 89,8 και έχω μηνύματα. Η Μαρκέλα, εγώ με το στολισμό είχα τόσο άγχος που έφτασα να στέλνω φωτογραφίες σε όλες τις φίλες μου ζητώντας γνώμη. Ναι, εντάξει, αυτό θα το κάνεις έτσι κι αλλιώς. Ραφαέλα, το στολισμό τον εμπιστεύτηκα εντελώς στην αδερφή μου που είναι πιο καλλιτεχνική φύση. Το αποτέλεσμα ήταν όμορφο, αλλά τόσο διαφορετικό από ό,τι φανταζόμουν. Όχι, πρέπει να επικοινωνείτε, παιδιά. Δεν γίνεται να μην επικοινωνείτε. Να το πούμε κι αυτό. Γρηγόρης, για την μπομπονιέρα είχαμε μια συγκεκριμένη ιδέα στο μυαλό. Αλλά μόλις μπήκαμε στο μαγαζί και είδαμε τις επιλογές, ξεχάσαμε εντελώς τα εξ αρχής. Βέβαια. Βέβαια, γι' αυτό σας λέω, πάτε με αυτό που έχετε στο μυαλό σας και τελειώνετε. Επίσης, όλη αυτή η διαδικασία, παιδιά, είτε είναι γάμοι είτε βαφτίσια, υπάρχει ένας έρμος άνθρωπος που λέγεται κουμπάρος. Αυτός ο κουμπάρος στις περισσότερες πιθανότητες είναι να τρέχει μαζί σου. Ειδικά είναι για το παιδάκι. Έρχεται μαζί, να διαλέξετε μαζί ρούχο, να πείτε αυτό, γιατί έχω και βαφτίσει και μου έχουν βαφτίσει και το παιδί. Οπότε το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό. Αλλά εγώ, ας πούμε, επειδή είχα κρατήσει εκείνη τη χρονιά έξω, δεν είχα δουλειά το καλοκαίρι, εννοείται, ας πούμε, και ήμουνα πολύ συγκεκριμένη στο πώς θα κινηθώ και τέτοια, και είχα ελεύθερο χρόνο. Από τότε είχα να αποκτήσω ελεύθερο χρόνο. Μετά σταμάτησα. Ελεύθερο χρόνο στη ζωή. Και λόγω δουλειάς και λόγω του παιδιού εννοώ. Αλλά ήταν η χρονιά που έτρεξα πάρα πολύ για τα βαφτίσια. Οπότε τα έκανα όλα μόνη μου και είπα, μην τρέχετε εσείς. Θα σας πω τη λυπητερή. Γιατί ξέρετε ότι κάποιοι αναλαμβάνουν και πληρώνουν το εκείνο, το άλλο, τραγικό. Τουλάχιστον οι άνθρωποι οι οποίοι, ξέρεις, μπορούν και δύο οι φίλες, ας πούμε, που είναι κουμπαριά, να πηγαίνουν. Έχεις και μια δεύτερη γνώμη. Γιατί μόνο σου θα τα χάσεις. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να πεις στον άντρα σου, ας πούμε, αγάπη μου, σου δείξω το στολισμό και να σου πει, ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ που θα μπουν τα λουλούδια. Τι θεωρείτε εσείς? Σε λίγο συνεχίζουμε, παιδιά, γιατί η λίστα της προετοιμασίας δεν έχει τελειωμό.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ένα ζευγάρα. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
2: Φαίνεται, ε.
1: Λιγάκι.
2: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
1: Τι να με νοιάζει?
2: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
1: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
10: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
11: Okay.
10: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
12: Το ασανσέρ δεν είναι παιδική χαρά, το είπαμε. Να το ξαναπούμε. Εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά. Δρόμος 89,8 είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτή την ώρα.
13: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολυαναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον Δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Ναι, λοιπόν, παιδιά, η λίστα της προετοιμασίας, τον ατελείωτο, το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Και το κομμάτι που πραγματικά αρχίζει τη τρέλα είναι το catering, ο φωτόγραφος, η τούρτα, ο βιντεολίπ, τα ρούχα, το νηφικό, το πριν το νηφικό, το μετά το νηφικό, το μποτέ. Καθίστε τώρα, έχουν μπει και τέτοια. Να ξυρίσουμε και το όλα. Το κοστούμι, όλα αυτά που ξαφνικά, και αυτό είναι μια κατηγορία από μόνο του. Δηλαδή, αν δεν δοκιμάζεις κουφέτα, θα δοκιμάζεις τούρτες. Και αν δεν δοκιμάζεις τούρτες, θα δοκιμάζεις ένα μενού. Γενικώς δοκιμάζεις κιόλας. Και πιστέψτε με, αυτά δεν έχω δει ποτέ. Δηλαδή, έχω δει σε κάτι ταινίες κάτι ταλέπορους συζύγους να κάθονται δίπλα στην τούρτα και να λένε ό,τι σ' αρέσει αγάπη μου, ό,τι σ' αρέσει αγάπη μου. Αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας, παιδιά, με χιούμορ μόνο. Δεν μπορείς αλλιώς. Δεν μπορείς αλλιώς. Δηλαδή, γίνεται τόσο βαρετό από ένα σημείο και μετά, που πραγματικά, τι να σας πω. Μην έχετε πολύ χρόνο. Εύχομαι εκείνη την περίοδο που πραγματικά ετοιμάζετε το γάμο σας, τα βαφτίσια του παιδιού σας, να μην έχετε άπλετο χρόνο. Γιατί εκεί που λες, θα πάω να δω. Τελείωσε! Το κόλπο είναι να έχεις κάτι στο μυαλό σου και να πεις θέλω αυτό. Με 5 τηλέφωνα. Ούτε να δω, στείλτε μου φωτογραφία, ούτε τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Αφήστε τα ρομαντικά, θα τα μετανιώσετε. Στείλτε μου μηνύματα στο Viber 697-898-898. Facebook, Instagram, δρόμος 898FM.

Η πολυκατοικία της Μαρίας. Κατοικία της Μαρίας.

Και ναι, και κάτι που έχουμε αφήσει αρκετά απ' έξω, το ψηλό είπα πριν, είναι η κουμπάρη. Τι έρμοι άνθρωποι και οι νονοί αντίστοιχα, όλη αυτή η προετοιμασία, ο κουμπάρος και ο νονός υποτίθεται ότι είναι μεγάλη του χαρά και συμμετέχει. Θα πας στη βόλτα, θα πας εδώ, θα σου πει μια γνώμη. Έχουν και κάποια έξοδα κοινωνία, να το πούμε αυτό. Εγώ ως νονά, όλες τις φορές ξεποδαριάστηκα. Ξεποδαριάστηκα, παιδιά, γιατί και η νονά πρέπει λίγο να πάρει μια πρωτοβουλία, ξέρετε. Λαδάκι θα βάλει, οπότε προτείνει κι αυτή. Οπότε έπρεπε κι εγώ να βγω, να βρω, να κάνω. Δεν είναι εύκολα όλα αυτά που λέμε. Αρχίζει δηλαδή και είναι και ένα έξοδο που πρέπει να το υπολογίσεις. Αρχίζει μεγάλο σόου.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Εδώ με σοβαρές συζητήσεις. Δρόμος 89,8. Γινόμαστε νονί, γινόμαστε κουμπάρι ή παντρευόμαστε, βαφτίζουμε. Δουλειές με φούντες. Πολλές δουλειές, παιδιά. Και μπορούν να βγαίνουν δουλειές να μιλάμε δύο μέρες για αυτό το κομμάτι. Το DJ τον έχετε υπολογίσει, άλλο ένα ζήτημα. Εγώ έχει τύχει να έχω ασχοληθεί με τον DJ, ας πούμε, σε κάτι γάμους και κάτι βαφτίσια, να τον βρω, να δω την playlist, τι τραγούδι θα παίξει όταν θα βγει νύφκι ο γαμπρός, ποιο τραγούδι θα χορέψουνε, πού θα αυτό, πώς θα είναι, πότε αλλάζει. Α, έχουμε και κάτι θείους από την Κρήτη, οπότε έλα να παίξει και τίποτα κριτικό, κάτι νταούλια, έχει και τέτοιο. Να υπάρχει ένα pot pourri για όλους, για να χορέψουνε όλοι, ότι αν δεν χορέψει το γάμο κάτι θα γίνει. Όλοι τελικά καταλήγουμε να χορεύουμε στους γάμους, μη σας πω και στα βαφτίσια. It's ok, ευτυχώς, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς. Δηλαδή θα κάτσεις 2 ώρες στο τραπέζι μέχρι να εμφανιστεί η νύφη και ο γαμπρός, να αλλάξει τον νυφικό, να γίνει αυτό, να χαιρετήσουν, να φας. Είναι και το φαΐ, μεγάλη ιστορία το φαΐ, περιμένεις να φας, γιατί δεν έχεις φάει όλη μέρα, λες, θα φάω τα πόδια μου. Και μετά λες, ας χορέψω, Θεέ μου, να πιω, να χορέψω, να περάσω λίγο ωραία. Έχουν πολύ συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη πεπατημένη όλες αυτές οι εκδηλώσεις, που τις ξέρεις πια απ' έξω και ανακατοτά. Απλά είναι διαφορετικό το κόνσεπτ σε κάθε γάμο. Ας πούμε, ο DJ είναι πολύ βασικό. Πραγματικά είναι πάρα πολύ βασικό, παιδιά, ο DJ. Αν δεν βάζει καλή μουσική, είσαι κάθε 3 και 2 και λέει, άλλαξε, κάνε, ράνε, πρέπει, θέλει μια σκέψη ο DJ. Ο φωτογράφος, εκεί να δείτε. Και εκεί να δείτε και τιμές. Εκεί να δείτε, εκεί είναι τα πολλά λεπτά. Αυτά, παιδιά, όσο παντρεύονται και βαφτίζουν οι άνθρωποι, τόσο οι φωτογράφοι, μια χαρά. Μια χαρά, γιατί είναι ένα κόνσεπτ και ένα πράγμα το οποίο πραγματικά να πετύχει όλες τις φάσεις. Είναι ένα τσιμπούρι πάνω από το κεφάλι σου, συνέχεια κρακρακρακρακρακρα, και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν το έχουν συνηθίσει, μπορεί από τη μία να τους αρέσει. Απ' την άλλη, μπορεί να είναι πάρα πολύ ενοχλητικό, αλλά είναι απαραίτητο, γιατί θες μετά τη φωτογραφία. Επίσης, πρέπει να φωτογραφηθείς τα ρομαντικά, με μια θέα, με τα νηφικά. Το άλλο που τρεντάρει πάρα πολύ, ξεκίνησε και αυτό Αμερικανιά, ότι κάνουν πρόβα. Δηλαδή, ντύνονται, ετοιμάζονται, κάνουν τα πάντα μια πριν ή μετά το γάμο, άλλη μέρα, ξανά μανά από την αρχή, για να έχουν ωραίες φωτογραφίες. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, θα κάνω ότι θα υποκριθώ ότι έχω ήδη παντρευτεί, θα βάλω τα νηφικά μου και αυτά, να βγάλω τις φωτογραφίες του γάμου για να μην τις έχω τη μέρα του γάμου. Ή θα τις κάνω μια μέρα μετά. Άιντε ξανά, ξαναβάλω τον ηθικό, να ξαναβαφτώ, να ξαναφτιάξω μαλλί. Τι λέτε, παιδιά, αυτά κάπου γίνονται εντωμεταξύ, τα έχω ακούσει. Όχι, όχι, όχι, όχι. Ό,τι έπιασες εκείνη την ώρα, εκείνη τη μέρα, θα στηθώ και για 5 φωτογραφίες. Κάπως έτσι έγιναν και τα βαφτίσια, γιατί γάμο δεν θέλαμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτό ένα αναγκαίο κακό. Το ηθικό, το κοστούμι και το τραπέζι, είναι και αυτό ένα τρίπτυχο σοβαρό. Το ηθικό, παιδιά, πάρα πολύ βασικό, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν θα αλλάξουν, δεν θα βάλουν δεύτερο. Οπότε, αν πρόκειται να είσαι με ένα νηφικό όλη τη βραδιά, γιατί υπάρχει και η φιλοσοφία ότι μία φορά θα το βάλω, θα το κρατήσω 2 ώρες, να το χαρώ. Πρέπει να είναι εύκολο, πρέπει να μπορεί να φορεθεί και να χορέψεις, πρέπει να μην σε πιέζει, πρέπει να μην σε στενεύει, πρέπει να μην σου πέφτει, πρέπει να μπορείς να αλλάξεις και παπούτσι, παπούτσι σίγουρα αλλάζεις. Αλλιώς το φοράς λίγο, γίνεται ό,τι γίνεται και το αλλάζεις, ας πούμε, στη μία ώρα. Και βάζεις το φουστάνι αντίστοιχο αυτό. Δεν το καταλαβαίνω ούτε αυτό αν με ρωτάτε. Ευτυχώς δεν έχω βρεθεί σε τέτοια διλήμματα. Ο γαμπρός δεν αλλάζει συνήθως, από ό,τι ξέρω κιόλας, δεν έχω δει γαμπρό να αλλάζει. Είναι πιο εύκολο για το γαμπρό, αλλά έχει να κάνει και πού το κάνεις το γάμο, ρε παιδιά. Έχουμε δει ωραιότητες γάμους με κάτι λινά, ούτε κοστούμια, ούτε τίποτα. Πετάς το σακάκι, πετάς το παπηγιόν αν υπάρχει, το έχεις λιτό, είναι λίγο πιο cool, και μετά πατάς την άμμο, ας πούμε, οπότε φεύγουν και τα παπούτσια και τελείωσε η ιστορία. Υπάρχει κάτι ωραίο στην απλότητα, μ' αρέσει όλο αυτό το πράγμα. Χιλιάδες δοκιμές για κάτι που θα φορεθεί, παιδιά, ούτε μισή μέρα. Πόσο μάταιο είναι όλο αυτό. Και μετά το τραπέζι με τα φαγιά, με το τι φαΐ θα βάλεις, πώς θα το βάλεις, πώς θα το στήσεις, τι κούραση είναι αυτή. Δεν ξέρω πραγματικά, χαρά στο κουράγιο σας. Εγώ μόνο αρνητικά εντωμεταξύ, δεν έχω πει και μπράβο πουθενά. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι κάτι που κάποιους ανθρώπους σου κάνει πολύ χαρούμενος και όλη αυτή η προετοιμασία, παρόλη την κούραση. Οπότε, όπως βολεύεται ο καθής. Μικρό διαλυματάκι παρακαλώ και επανέρχομαι έτσι, με δεξιώσεις πάλι.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζεται. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Εσύ, Χρήστο, στα 19, πόση συντρόφωση.
4: Όχι, κι εγώ δεν ήμουν.
5: Πήρα αυτό, Κατερίνα, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό,
4: γιατί ύφο το είπε.
3: Τέτοιο κουκλί.
5: Με τι ύφο.
3: Είμαι σίγουρη ότι το είχαν ξεζουμίσει.
6: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
5: Τι λε πρωί-πρωί.
3: Δεν ξέρω κι εγώ.
5: Δηλαδή, όντω θε διακοπέ, πραγματικά.
3: Δεν ξέρω τι λέω πρωί-πρωί.
5: Όντω θε διακοπέ. Χριστό και Παναγία. Τι έχω τραβήξει εδώ πέρα. Αφήστε με να σηκωθώ να φύγω.
4: Έλα, προτελευταία μέρα είναι. Λέγε, Κατερινάκι μου, γλυκό.
5: Έχω τάση για μετώπιμο.
4: Λέγε πανέμορφη, Κατερίνα Καραβάτου, λέγε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Δρόμος 89,8.
8: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη?
9: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
10: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
11: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
12: Στείλε SMS στο 54301.
13: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
14: Όλο πιο πάνω.
15: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις
16: για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
17: Μόλις το τραγούδι τελειώσει,
18: η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
19: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
20: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
21: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
22: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
23: Μόνο στον δρόμο.
24: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
25: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
26: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
27: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
28: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
29: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
30: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν? Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο? Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ο δρόμος 89,8 δίνει την ευκαιρία σε δύο τυχερούς να ζήσουν ένα αξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
3: Διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort, δείπνο για δύο στο Ουζερί Λιμανάκι, κοκτέιλ στο Lou All Day Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa.
2: Αν θες να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλε SMS στο 54301 δρόμος κενό το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι.
3: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Αχ, συγγνώμη που βάλα μουσική στη διαπασόν στις 2 το βράδυ. Είχα vibes.
2: Να είμαστε εδώ, είμαστε παιδιά με μηνύματα πάλι. Ο Χάρης, στη βάφτιση της κόρης μου, ο φωτογράφος μας ζήτησε να κάνουμε πρόβα φωτογράφησης μια εβδομάδα πριν. Για να δούμε τις καλύτερες γωνίες. Όχι, όχι, παιδιά, δεν παίζει αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Στέφανο, στη βάφτιση εμείς κλείσαμε φωτογράφο που μας είχε συστήσει φίλοι χωρίς να δούμε καν δείγματα δουλειάς του. Οι φωτογραφίες βγήκαν τόσο σκοτεινές που σε μερικές δεν φαίνεται κάτω μωρό. Πω, Θεέ μου. Αυτός τώρα πληρώθηκε, δηλαδή υπάρχει και επεξεργασία, αλλά ξέρεις πια. Νάσια, με την τούρτα εγώ έζησα το μεγαλύτερο σοκ όλης της προετοιμασίας. Δεν πίστευα ότι ένα γλυκό μπορεί να είναι τόσο ακριβό. Ναι, γιατί η τούρτα του γάμου είναι και πενταόροφη. Άμα πας και παίρνεις εδώ μια τούρτα και κάνει 50 ευρώ για να την πας μια επίσκεψη, πόσο κάνουν οι τούρτες διάφορα, 25-30. Φαντάζομαι τώρα για 300 άτομα δεν τελειώσει η τούρτα, δεν μπορεί να τελειώσει η τούρτα στην γάμο. Και οι τούρτες του γάμου είναι και πενταόροφες. Είναι, παιδιά! Καθίστε τώρα.

0: love yourself. Έλα τώρα σειρά σας. Όχι σειρά, καλά Στέφανα. Στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social. Για πείτε ρε παιδιά, ποιο νιώθεις πιο δύσκολο να διαλέξεις? Φαγητό, μουσική, στολισμό? Δεν θέλω τίποτα να διαλέξω από όλα αυτά. Στολισμό θα πω. Στολισμό θα πω, είναι πω, μα μπλέκεις με λουλούδι. Εμείς είχαμε μπαλόνια, εντάξει. Εύκολο, μπαλονάκια, αυτά, εκείνα. Εντάξει, τα τσίτσιρι μίτσιρι της βάφτισης, σε διαφορά με το γάμο, είναι περισσότερο γιατί καίσεις και παιδάκια. Οπότε λες πώς θα τους απασχολήσω, τι θα τους κάνω. Εμείς είχαμε διάφορα γκάγκς, ας πούμε αριστερά-δεξιά, για τα πιτσιρίκια. Τι φουσκωτά, τι αυτά, για να βουτάνε μετά να κάνουν διάφορα. Τι cookies, τι τέτοια. Ας πούμε, τι είχαμε. Είχαμε ένα κουβαδάκι, το οποίο μέσα είχε ένα χωνάκι. Και εσύ έπαιρνες με το φτιάρι από μια μεγάλη γαβάθα να βάλεις ό,τι ήθελες από γλυκάκια. Αυτό από μόνο του είναι ένα παιχνίδι για τα παιδάκια. Είχαμε κουβαδάκια, τους δίναμε, είχαμε. Αχ παιδιά, τι να θυμηθείς, ειδικά με τα πιτσιρίκια ας πούμε στα βαφτίσια. Είναι πάντα το κόνσεπτ κονσεπτικό. Θες κάπως να είναι, τέλος πάντων. Με τους μεγάλους δεν έχεις τέτοια. Φαγητό, τη μουσική και πώς θα στηθούν τα τραπέζια και πού θα είναι η πίστα και πώς κουράστηκα σήμερα, αλήθεια σας λέω, αλήθεια σας λέω. Δεν σας ζηλεύω καθόλου και δεν ζηλεύω και τους καλεσμένους καθόλου, παρόλο που πάντα περνάς ωραία στους γάμους. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, καλά Στέφανα εύχομαι, άξιοι όλοι, να ζήσει το παιδί και τέτοια. Αυτά από την τρελή πολυκατοικία της Μαρίας σήμερα πεμπιάτικο. Πολύ κοντά στη φυγή όλοι, είμαστε επικίνδυνα κοντά με το ένα πόδι στο πλοίο. Προπαρασκευή σήμερα, έτσι, οπότε να έρχεται το Σαββατοκύριακο, που μπορεί και το Σαββατοκύριακο του Φεβιού γενικώς. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο, σας φιλώ εμείς εδώ, θα τα πούμε αύριο, θα σας ξεπροβροδίσω για Σαββατοκύριακο. Μην ανησυχείτε καθόλου, 4 η ώρα ραντεβού στον δρόμο, παιδιά. 89,8 εδώ με την πολυκατοικία της Μαρίας και τη Μαρία. Σας φιλώ.
1: Και τώρα, και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
7: Ιουλία Καλυμάνη. Νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
14: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
15: Παίζουμε τις επιτυχίες.
16: Όλες τις επιτυχίες.
17: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
15: Όλες τις επιτυχίες.
16: Και μας αρέσει.
15: Όλες τις επιτυχίες.
18: Δρόμος 89,8.
19: Δεν παίζεται.
15: 10 επιτυχίες στη σειρά,
19: χωρίς διακοπή.
15: Παίζουν αμέσως τώρα.
18: Δρόμος 89,8.
19: Δρόμος.
18: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
20: Δρόμος 89,8.
9: Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας βρε παιδιά, τι κάνετε? Γεια σας και χαρά σας. Πόσες φορές θα το πω? Θα το πω άλλη μία. Γεια σας και χαρά σας. Και άλλη μία θέλω. Γεια σας και γεια σας και χαρά σας. Είναι Πέμπτη. Ο μήνας έχει άκη 23. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Είμαστε ανάσα μετά τις 7. Έχουμε φύγει ήδη διακοπές. Το νου μας, το σώμα παραμένει και θα παραμείνει για πολύ ακόμα. Αλλά θα χαρώ πολύ να μάθω τα δικά σας τα χαΐρια στις θάλασσες και στις παραλίες και στα νησάκια και στους παραθαλάσσιους προορισμούς. www.dromosfm.gr. Σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Έτσι, παιδιά, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να μας λέτε τι ωραία που περνάτε και ότι μας ακούτε στις παραλίες. Από τη μία μας κολακεύει ιδιαιτέρως, από την άλλη αυτή η ζηλίτσα μέσα μας έτσι λίγο μας ξύνει τις πληγές μας που είμαστε εδώ και όχι στις βουτιές των θαλασσών. Αλλά πλάκα κάνω, ε. Αλλά παρόλα αυτά μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, δυναμώστε και απολαύστε αυτά τα τραγούδια τώρα στη συνέχεια. Είναι για εσάς που μας ακούτε στις παραλίες.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ωραία και καλά στο δρόμο 89,8, ωραία και καλά όμως και από το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, γιατί δεν είναι σημαντικό να συνδέεσαι όπου κι αν είσαι και να έχεις και γρήγορο ίντερνετ. Βρέξει, χιονίσει, με καύσωνα και με υψηλές θερμοκρασίες. Και επίσης να έχεις και 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Και όλα αυτά με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Μπες λοιπόν στο κοσμοτέ.gr και τα μαθαίνεις όλα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Μήπως να νηστέψω σήμερα.
4: Ναι, γι' αυτό σου έφερα κουλουράκια εδώ.
3: Είναι χωρίς γλουτένη.
4: Κουλουράκια χωρίς γλουτένη και χωρίς ζάχαρη.
3: Γιατί η Κατερίνα έχει αλλεργία στη γλουτένη. Να την προσέξουμε, το ξέρεις.
4: Πώς ζούσαν κάποτε οι άνθρωποι, παιδιά, που δεν ξέραν τι να πει γλουτένη.
3: Γιατί λακτόζει.
5: Πώς ζούσαν.
4: Πώς ζούσαν εκεί χωρίς κοινόα.
5: Την κοινόα δεν την μπορώ καθόλου. Εμείς
3: τώρα πώς ζούσαν χωρίς κλιματιστικό. Άστα αυτά.
4: Δηλαδή πες μου, ρε
3: φίλε. Πώς ζούσαν με κουλουράκι για να δω κουλουράκι. Πολύ ωραίο κουλουράκι. Με κουλουράκι χωρίς γλουτένη. Πώς ζούσαν, πώς μεγάλωσες, ρε Χρήστο.
4: Δηλαδή πραγματικά. Τι εποχές έχουμε.
5: Στη Κλίβανη δεν είχαν γλουτένη, τα προσέχανε από τότε.
4: Δεν έχω μεγαλώσει στη Κλίβανη.
5: Τέλος πάντων.
4: Εσύ είσαι μεγαλώσει η Καλκιδική.
5: Εγώ έχω πάρα πολύ στο χωριό μου.
3: Εσύ είσαι Επαρχιατοπούλα.
4: Εμείς είμαστε του κέντρου, παιδιά.
3: Χρήστου μου, Χριστάρου.
5: Η Πρωτεβουσιάνη μίλησαν. Η Πρωτεβουσιάνη.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Δρόμος 89,8.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή
11: μαζί.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
15: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
16: Φαίνεται, ε.
15: Λιγάκι.
16: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
15: Τι να με νοιάζει?
16: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
15: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
17: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
19: Αθήνα, Ελλάδα
18: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

0: 89,8. Ελάτε εδώ λίγο μαζί μου, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα και εσείς έχετε κέφια σήμερα. Αλλά απόψε είναι και η στιγμή, η μοναδική του Άκη μας, που θα το πει το τραγούδι του. Αμέ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Να ποστάρω, feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός. Γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις? Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν? Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο? Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
7: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
2: Ιουλία Καλυμάνη, νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
8: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
9: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
8: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
9: Σε περνά στην κορυφή.
8: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
10: Γιατί όποιος γυρίζει...
11: Κερδίζει!
12: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt. Για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out
13: και delivery.
14: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
15: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ο δρόμος 89,8 δίνει την ευκαιρία σε δύο τυχερούς να ζήσουν ένα αξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
2: Διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort, δείπνο για δύο στο Ουζερί Λιμανάκι, κοκτέιλ στο Lou All Day Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa.
3: Αν θες να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι.
2: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
16: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8. Τι ωραίοι που είστε, βρε παιδιά! Είστε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω. www.dromosfm.gr σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε. Είμαι η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 10.

Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Έχω πολύ καιρό να πω αυτό που μου φτιάχνει τη διάθεσή μου. Γιατί πιστεύω ότι το. Με κοιτάς με στα μάτια. Γιατί πιστεύω ότι το καλοκαίρι ενδείκνυται για καλοσύνες περισσότερες. Η καλοσύνη τι σημαίνει, το καλό δηλαδή, πώς το έχω εγώ έτσι λίγο στο μυαλό μου, ότι σε αποφορτίζει και σου καθαρίζει το μυαλό, οπότε και η καρδιά σου είναι πιο ανοιχτή να δεχτεί τα ωραία που συμβαίνουν. Οπότε κάνουμε φασαρία και σαματά για να διώξουμε ό,τι κακό κυκλοφορεί γύρω μας και τους κακούς ανθρώπους που δεν τους χρειαζόμαστε καθόλου μα καθόλου.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αυτά συμβαίνουν, παιδιά, στον κόσμο μας και αυτά συμβαίνουν στη ζωή μας. Τα τραγούδια τι νομίζετε ότι είναι? Καταστάσεις, ιστορίες ζωής μέσα σε 3 λεπτάκια. Γι' αυτό και μας αρέσουν.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια στο
0: σπέρα. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Εσύ, Χρήστο, στα 19, πόση συντρόφωση.
3: Όχι, κι εγώ δεν ήμουν.
4: Πήρα αυτό, Κατερίνα, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό,
3: πρώτο με έτος, περίμενε,
2: αυτό. Τέτοιο κουκλί.
4: Με τι ύφος.
2: Είμαι σίγουρη ότι το είχαν ξεζουμίσει.
5: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
4: Τι λες πρωί-πρωί.
2: Δεν ξέρω κι εγώ.
4: Δηλαδή, όντω θε διακοπέ, πραγματικά.
2: Δεν ξέρω τι λέω πρωί-πρωί.
4: Όντω θε διακοπέ. Χριστό και Παναγία. Τι έχω τραβήξει εδώ πέρα. Αφήστε με να σηκωθώ να φύγω.
3: Έλα, πρώτη τελευταία μέρα. Λέγε, Κατερινάκη μου, γλυκό.
4: Έχω τάση για με το.
3: Λέγε πανέμορφη Κατερίνα Καραβάτου, λέγε.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Ο δρόμος 89,8 δίνει την ευκαιρία σε δύο τυχερούς να ζήσουν ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι. Διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort, δείπνο για δύο στο ουζερί λιμανάκι, κοκτέιλ στο Lou All Day Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa. Αν θες να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Λουκουβάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά. Tablet, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
6: Summer shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
12: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
13: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
14: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
15: Στείλε SMS στο 54301.
16: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
17: Όλο πιο πάνω.
18: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
19: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
0: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
5: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
11: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
20: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
21: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
22: Μόνο στον δρόμο.
23: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
24: Αθήνα, Ελλάδα.
23: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: γρήγορα θα σας πάω στην αυλή, γρήγορα γρήγορα, αλλά δυνατά θα σας το πω ότι με το COSMOTE 5G, το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, μπορείτε να έχετε τα πάντα όλα ουσιαστικά, όπου κι αν είστε, ακόμα και αν δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα. Μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps. Μπορείς να έχεις απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Μπορείς να έχεις σύνδεση εύκολα και άμεσα με δωρεάν εξοπλισμό. Τι άλλο θες? COSMOTE.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
3: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
10: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
9: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
10: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
1: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
12: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
4: Ιουλία Καλυμάνη. Νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
15: Τι?
14: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
15: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Δρόμος 89,8. Επιστρέψαμε στην τρίτη μας ώρα για απόψε, την ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8 και καλά κάναμε, γιατί θέλαμε και γιατί μπορούσαμε. Ό,τι μπορείτε και ό,τι θέλετε να το κάνετε. www.dromosfm.gr για να επικοινωνήσουμε, να έρθουμε πιο κοντά εμείς οι δύο ή η Μιράνια Τραγόμαλου. Λόγια σας λέω στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

0: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και ανοίξτε τις καρδιές σας, τα φτάκια σας, τη διάθεσή σας, γιατί είναι η στιγμή και η ώρα. Είναι η ώρα της Πέμπτης. Η ώρα που ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο ασυναγώνιστος, ο μοναδικός, ένα κρυφό ταλέντο το οποίο δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί, αποκαλύφθηκε όμως εδώ. Φυσικά και μιλάω για τον υπέρτατο Άκη Τσόκο, ο οποίος μας τραγουδάει τραγούδια της επιλογής του. Ρεφρέν, ρε παιδί μου. Εσείς τώρα ταυτίζεστε, από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματά σας, και πολύ μου αρέσει. Κύριε Άκη μας, τι θα μας πείτε?
1: Πάμε σε ένα ωραίο. Early 90, ναι. Χρήστο Αντωνιάδη.
0: Ναι.
1: Θυμόμαστε.
0: 3, 2, 1.
1: Μου έχει κάνει μαγιά, μαγιά, με κρατάει κοντά της. Κι αγαπώ τα χαδιά της κι όλα τα ψέματα της. Τα κάνει όλα για να με τρελαίνει.
0: Έλα ρε, τρέλανε μας όμως έτσι. Τρέλανε μας. Να σου πω και κάτι.
1: Τα λουλούδια στην κυρία από μένα.
0: Δικό σας. Να σου πω κάτι. Ήταν πολύ ωραίο έτσι όπως το πες. Συγχαρητήρια. Τώρα θα πάει στο κοινό η κρίση. Παιδιά, δεν τα λέει ωραία. Να σου πω κάτι. Έχεις ωραία φωνή.
1: Πιστεύεις?
0: Το πιστεύω.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Και είσαι και σωστός. Και τα γυρίσματά του τα έχει, παιδιά. Ωραία, τι έχει να γίνει. Ετοιμάσου, τρέμετε όλοι σας.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8. Αγάπη.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: είναι πάρα πολύ καλός. Μπράβο. Έτσι να μου στέλνετε τα μηνύματα, να τα διαβάσει και ο Άκης να χαίρεται. Λοιπόν, Κοσμοτέ 5G. Για να έχεις ίντερνετ παντού και πάντα, με την υπογραφή του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Κοσμοτέ.gr. Μπαίνεις, τα μαθαίνεις όλα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Μήπως να νηστέψω σήμερα.
3: Ναι, γι' αυτό σου φέρα κουλουράκια εδώ.
2: Είναι χωρίς γλουτένη.
3: Κουλουράκια χωρίς γλουτένη και
2: χωρίς ζάχαρη. Γιατί η Κατερίνα έχει αλλεργία στη γλουτένα. Δεν προσέξουμε το, το ξέρεις.
3: Πώς ζούσαν κάποτε οι άνθρωποι, παιδιά, που δεν ξέραν τι να πει γλουτένη.
2: Γιατί λακτόζει.
4: Πώς ζούσαν.
3: Πώς ζούσαν χωρίς κοινόα.
4: Την κοινόα δεν την μπορώ καθόλου. Εμείς
2: τώρα πώς ζούσαν χωρίς κλιματιστικό. Άστα αυτά.
3: Δηλαδή πες μου, ρε.
2: Πώς ζούσαν με κουλουράκι για να δω κουλουράκι. Πολύ ωραίο κουλουράκι. Με κουλουράκι χωρίς γλουτένη. Πώς ζούσαν, πώς μεγάλωσες, ρε Χρήστο.
3: Δηλαδή πραγματικά. Τι εποχές έχουμε.
4: Στη Σκλίβανη δεν είχαν γλουτένη, τα προσέγανε από τότε.
3: Δεν έχω μεγαλώσει στη Σκλίβανη.
4: Τέλος πάντων.
3: Εσύ είσαι μεγαλώσει στην Καλκιδική.
4: Εγώ έχω πάρα πολύ στο χωριό μου.
2: Στο χωριό σου υπάρχει το πουλά.
3: Εμείς είμαστε του κέντρου, παιδιά.
2: Χρήστου μου, Χριστάρου.
4: Οι πρωτεύουσιάνοι μίλησαν. Οι πρωτεύουσιάνοι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Και Μιχάλης Χατζηγιάννης, Σαββατούρ 2026.
6: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Κάτι ετοιμάζετε. Κάτι που δεν έχεις ξαναζήσει.
12: Είστε έτοιμοι!
6: Ένας αγαπημένος καλλιτέχνης.
11: Ένα ολοκένουργιο τραγούδι.
6: Και μια εμπειρία που θα τη ζήσουν μόνο λίγοι. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς εκεί που όλα ξεκινούν.
11: Να δεις από κοντά τα γυρίσματα ενός νέου βίντεο κλιπ.
6: Και να συναντήσεις τον καλλιτέχνη σε ένα απόλυτο exclusive event. Μόνο 10 τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν μία θέση σε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Μείνε συντονισμένος στον Δρόμο 89,8,
11: δήλωσε συμμετοχή
6: και ετοιμάσου να ζήσεις αυτό που οι περισσότεροι θα δουν μόνο στις οθόνες τους.
11: Ποιος είναι ο καλλιτέχνης, πού θα γίνει και πώς μπορείς να βρεθείς εκεί?
6: Οι απαντήσεις έρχονται πολύ σύντομα. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Καλέ, πότε μπήκε ο Ιούλιος? Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, πριν λίγο λέγαμε φέτος το καλοκαίρι θα οργανωθούμε μπουρουμπούρ και τώρα ψάχνουμε μαγιό, άδειες, βαλίτσες και ποιος θα ποτίζει τα φυτά. Ο Ιούλιος είναι λίγο περίεργος μήνας. Έχει αυτή την αίσθηση του πάμε να τα ζήσουμε όλα πριν φύγουμε γρήγορα. Παρέες, βόλτες, γέλια, νύχτες που λες άντε μωρέ να πω το ακόμα. Και τελικά πας σπίτι όταν ανοίγουν οι φούρνοι. Και κάπου εκεί λίγο πριν σκορπίσουμε σε νησιά, χωριά και παραλίες, είμαστε ακόμα εδώ μαζί. Οπότε ελάτε να πούμε τα νέα μας, να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, να γελάσουμε, να γκρινιάξουμε, να πούμε και καμιά αλήθεια παραπάνω, βρε αδερφέ, γιατί καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι διακοπές, είναι και με ποιους το ζεις. Και εμείς εδώ στην πολυκατοικία έχουμε ακόμα, πολλά να ζήσουμε.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού.
6: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα
0: στον Δρόμο 89,8.
14: Ένα λεπτό! Βαλίτσα φτιάχνω!
7: και δεν κλείνει.
13: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
12: Αθήνα, Ελλάδα
13: και σε όλο το πλανήτη.
15: Okay.
13: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
16: Έλα παιδιά, τώρα να σας πάω λίγο παραπέρα, λίγο να ανοιχτούμε στα νησάκια, γιατί θέλουμε περισσότερο καλοκαίρι και όταν θες περισσότερο καλοκαίρι θες οι jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και οικονομικά από τη Ραφίνα στον προορισμό σου. Με καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες, με τα ταχύπλοια της C-Jets και το αυτοκίνητό σου ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής με 28 ευρώ. Για Άνδρο σε μία ώρα 28 ευρώ, για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο γρήγορα για τα εισιτήριά σου. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

τους λόγους μες στο χάρτη. Σε μια πόλη σκοτεινή και δεν σε βρίσκει η αγάπη, κι αφού αντέχει

0: τα άλλα, αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Άλλο δεν έχει. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και πίστη στην τύχη σας. Η Μιράνια Τραγώμαλου, έχουμε το ραντεβού μας για αύριο στην Ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Ο Δρόμος 89,8 δίνει την ευκαιρία σε δύο τυχερούς να ζήσουν ένα αξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
2: Διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort, δείπνο για δύο στο Ουζερί Λιμανάκι, κοκτέιλ στο Lou All Day Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa.
1: Αν θες να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλε SMS στο 54301 Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι.
2: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
6: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
7: Ποιος δεν ταξιδεύει με πλοίο? Νομίζω το 80% ή λέω πολύ, υπάρχει και το κομμάτι του αεροπλάνου. Το κομμάτι του αεροπλάνου το ξέρουμε και αυτό. Μπαίνεις, κάθεσαι, βάζεις ζώνη, κοιμάσαι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που μένει ξύπνιος στο αεροπλάνο. Εγώ καταφέρνω να κοιμηθώ στο αεροπλάνο και στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δηλαδή για τα νησιά αυτό το 20 λεπτό, μισάωρο, 40 λεπτά. Το κοιμάσαι. Εγώ δεν ξέρω, έχω μια ειδική λειτουργία που πατάω το κουμπί αυτό, sleep mode, και κοιμάμαι γιατί βαριέμαι πάρα πολύ. Να μου πει, κυρία μου, βαριέσαι το 20 λεπτό και όχι τις 5, 6, 7, 8. Ώρες στο πλοίο. Κοιτάξτε, το πλοίο δεν είναι ένα απλό μεταφορικό μέσο, είναι μια μικρή κοινωνία. Μια μικρή κοινωνία που στείνεται και διαλύεται μέσα σε μια μέρα. Ε, σωστά, σωστά.
6: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο. 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Εσύ, Χρήστο, στα 19, πόση συντρόφωση.
2: Όχι, κι εγώ δεν ήμουν.
3: Πήρα αυτό, Κατερίνα, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό, με τι ύφος το είπε.
1: Τέτοιο κουκλί.
3: Με τι ύφος.
1: Είμαι σίγουρη ότι το είχαν ξεζουμίσει.
4: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
3: Τι λε πρωί-πρωί.
1: Δεν ξέρω κι εγώ.
3: Δηλαδή, όντω θε διακοπέ, πραγματικά.
1: Δεν ξέρω τι λέω πρωί-πρωί.
3: Όντω θε διακοπέ. Χριστό και Παναγία. Τι έχω τραβήξει εδώ πέρα. Αφήστε με να σηκωθώ να φύγω!
2: Έλα, προτελευταία μέρα είναι. Λέγε, Κατερινάκι μου, γλυκό.
3: Έχω τάση για μετώ.
2: Λέγε πανέμορφη Κατερίνα Καραβάτου, λέγε.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Και αντιστροφή.
6: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε live μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύγκρατη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records. Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
1: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε, τα σπάμε.
2: Νίκο, έλα από εδώ.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Λίγκο.
1: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
0: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: έδωσε στο νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
1: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
2: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
3: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
4: Στείλε SMS στο 54301.
1: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
5: Όλο πιο πάνω.
2: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις
0: για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
2: Μόλις το τραγούδι τελειώσει,
3: η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
1: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
2: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
0: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
5: Μόνο στον δρόμο.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύντα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: θα ζω.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Μήπως να νηστέψω σήμερα.
2: Ναι, γι' αυτό σου έφερα κουλουράκια εδώ.
1: Είναι χωρίς γλουτένι.
2: Κουλουράκια χωρίς γλουτένι και
1: γιατί
2: χωρίς.
1: Γιατί η Κατερίνα
2: ζάχαρη,
1: έχει αλλεργία στη γλουτένα. Να προσέξουμε το, το ξέρεις.
2: Πώς ζούσαν κάποτε οι άνθρωποι, παιδιά, που δεν ξέραν τι να πει γλουτένι.
1: Γιατί λακτόζει.
3: Πώς ζούσαν.
2: Πώς ζούσαν και χωρίς κοινόα.
3: Την κοινόα δεν την μπορώ καθόλου.
1: Εμείς τώρα πώς ζούσαν χωρίς κλιματιστικό. Άστα αυτά.
2: Δηλαδή πες μου, ρε.
1: Πώς ζούσαν με κουλουράκι για να δω κουλουράκι. Πολύ ωραίο κουλουράκι. Με κουλουράκι χωρίς γλουτένι. Πώς ζούσαν, πώς μεγάλωσες, ρε Χρήστο.
2: Δηλαδή πραγματικά. Τι εποχές
3: στη Σκλίβανη δεν είχαν γλουτένι, τα προσέγαν από τότε.
2: Δεν έχω μεγαλώσει στη Σκλίβανη.
3: Τέλος πάντων.
2: Εσύ είσαι μεγαλώσει η Καλκιδική.
3: Εγώ έχω πάρα πολύ στο χωριό μου.
1: Εσύ είσαι επαρχιατοπούλα.
2: Εμείς είμαστε του κέντρου, παιδιά.
1: Χρήστου μου, Χριστάρου.
3: Οι Πρωτεύουσιάνοι μίλησαν. Οι Πρωτεύουσιάνοι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Here's what happened.
3: What?
2: Say it.
4: Who are you?
2: Monk. I never missed an episode. I was kind of obsessed with the show.
5: Monk.
2: I still got it.
5: Κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
6: Ελλάδα.
5: Και σε όλο το πλανήτη.
7: Okay.
5: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.
1: Εγώ του έρωτα παιδί

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Λοιπόν, παιδιά, επίσημα η εποχή γάμου βαφτισιού έχει έρθει. Εδώ μιλάμε για φόρα, Είναι σαν να έχεις βάλει, είπες 3-2-1, ξεκινήστε. Εκκίνηση. Όλοι οι γάμοι και τα βαφτίσια που μπορούν να συμβούν θα συμβούν Ιούλιο από 15 μέχρι 15. Νομίζω εκεί 15 Αύγουστο δεν παντρεύεται κανείς έτσι κι αλλιώς κτλ. Μετά συνεχίζει τέλη Αυγούστου. Υπάρχει και αυτό το κόνσεπτ με το Σεπτέμβρη. Αυτοί είναι δύο μήνες, ας πούμε, μισή και μισή, οι οποίοι. Τρέλα του νου, Κάθε Σαββατοκύριακο υπάρχει. Θα έρθετε εκεί ή θα πάτε Σαββατοκύριακο. Γιατί είναι και τα νησιά. Νησιά, χωριά, μετακινήσεις για τους γάμους είναι must και για τα βαφτίσια. Και είναι ραντεβού εκεί. Κάθε εβδομάδα πρέπει να σκεφτείς τι θα βάλεις για να μην είναι το ίδιο, όπως καταλαβαίνετε, με το προηγούμενο γάμο βάφτιση κτλ. Και τελικά τελειώνει η ώρα 5 το πρωί με τα παπούτσια στο χέρι να γυρνά σπίτι.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: τα εφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

ξεχάσει για καλά τον εαυτό μου. Ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες με συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσκημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω.

Ξέρεις πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω το ρούχο σου, θα αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω όρεξη να φάω, έχω μείνει μισή.

Πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.